0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Πάμε.

είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό.

Μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ενεργείας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Αχέν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δηλαδή, κάτσε τώρα για να καταλάβω. Ο ένας μιλούσε τα αμερικάνικα, γιατί αγγλικά δεν τα λες. Αμερικάνικα.
1: Και ο άλλος μιλούσε.
0: Έχουμε πολλά κοινά, αλλά όχι την ίδια γλώσσα. Και ο άλλος μιλούσε τα μανταρίνικα που λέει και η φίλη μου Κατερίνα, κορυφαία. Του άκουγα, του απολάμβανα το πρωί. Είναι δηλαδή άτιμοι να είναι καλά τα παιδιά. Πραγματικά υπέροχοι και στην ενημέρωση. Φτιάχνουν τη μέρα. Και την Κατερίνα και ο Διονύσης. Λοιπόν, δηλαδή ο ένας μιλούσε τα μανταρίνικα. Μανδαρίνικα.
1: Και άλλο
0: αμερικάνικα. Ναι, αλλά ο Μανδαρίνος καταλάβαινε τα εγγλέζικα στη μετάφραση. Yeah. Μάλλον πριν τη μετάφραση. Ο Ντόναλτ δεν καταλάβαινε τα μανδαρίνικα.
1: Για την Εγατόνη.
0: Ναι, να σου πω.
1: Εγώ παρατηρούσα τη χειραψία. Ήθελα να δω τι θα γίνει, γιατί θυμόμουν τι είχε γίνει με τον Μακρόν μία από τις συναντήσεις που του είχε βουτήξει στο χέρι και δεν του τα άφηνε. Όσο και τα δάχτυλα.
0: Εδώ, αλλά άλλο, κάτσε τώρα. Κάτσε τώρα. Εδώ είναι άλλη φάση. Είδες, και κρατάει και απόσταση ασφαλείας τη χειραψία που βλέπουμε στις εικόνες.
1: Και δεν το αφήνει το χέρι να το πάρει.
0: Όχι, κρατάει και απόσταση ασφαλείας.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή. Εντάξει, είπαμε χειραψία, αλλά.
1: Και δεν του αφήνει να του τραβήξει και πολύ το χέρι προς την πλευρά του, παρότι όλο το έχει καπακώσει, βάζει και τα άλλο χέρι από πάνω.
0: Εν πάση περιπτώσει, η δήλωση ήταν αυτή που λέγανε νωρίτερα τα παιδιά. Νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα. Δύο ώρες συναντήθηκαν οι κορυφαίοι, οι ηγέτες.
1: Κορυφαίοι. Και λίγο είναι δύο ώρες.
0: Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ με το Xi Jinping στο Πεκίνο, σε μια συνάντηση η οποία πραγματικά έγινε με όλες τις τιμές που θα μπορούσαν να αποδοθούν στον Αμερικανό πλανητάρχη από τους Κινέζους.
1: Του αρέσουν αυτά του Ντόναλντ Τραμπ, ενθουσιάστηκε με την υποδοχή. Κάποια στιγμή διάβαζε στα ρεπορτάζ, σταμάτησε η αυτοκινητοπομπή. Τώρα αυτοκινητοπομπή. Πομπή ενός τρισεκατομμυρίου. Το λέω γιατί πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, πολλά χρήματα τον ακολουθούν για συμφωνίες κτλ. Σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή για να δει που τον περίμεναν. Ναι. Σημαιάκια, παιδάκια.
0: Και ναι, εντάξει. Η ουσία τώρα μετά στις συνομιλίες που διήρκεσαν δύο ώρες, δίκιο είχε ο Διονύσης, τι δύο ώρες, κάρτες μία ήταν αν βγάλει τη μετάφραση. Ναι, είχε δίκιο. Το ζουμάκι, εκεί νομίζω θα μείνουν σήμερα και. Τα δελτία ειδήσεων είναι σε αυτήν την αποστροφή της αναφοράς της δήλωσης του Xi Jinping, του Κινέζου Προέδρου, για το θέμα της Ταϊβάν.
1: Θέματα στην ατζέντα πολύ ψηλά.
0: Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Είπε, δηλαδή, φέρεται να είπε ο Κινέζος Πρόεδρος ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν ακόμη και σε σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, είπε επί λέξη ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις κινεζοαμερικανικές σχέσεις. Αυτό νομίζω ούτως ή άλλως ήταν γνωστό.
1: Δεν είναι ένα νέο θέμα.
0: Εμείς μπορεί να είχαμε την αυταπάτη ότι οι οικονομικές είναι οι διαφορές. Όχι, οι διαφορές που αφορούν και το ζωτικό χώρο, να το πούμε έτσι, και την ψυχολογία και τα στερεότυπα, τα παραδοσιακά, τα εθνικά, εθνικιστικά, όπως θέλεις πες το, σχετίζονται με την Ταϊβάν. Ταϊβάν, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα νησί το οποίο διατήρησε την ανεξαρτησία του, η φόρμα, την ανεξαρτησία του.
1: Μια
0: θαλίτσα νησί, ναι.
1: Θεολεκτικά, μεγάλη σημασία, βεβαίως.
0: Ναι. Είναι, ας πούμε, η εθνικιστική Κίνα, έτσι ονομάζεται. Ναι. Λοιπόν, το Πεκίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, θεωρεί αυτό που συμβαίνει ανορθογραφία, έτσι, στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα. Θέλει να καταπιεί την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν έχει πολύ ισχυρές, για όσους δεν ξέρουν τα λέμε έτσι, πολύ ισχυρές πλάτες, κυρίως από αμερικανικής πλευράς, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία κλπ. Είναι μια χώρα άκρος βιομηχανική, παράγει και τι δεν παράγει, τα ξέρουμε ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Και εδώ ακριβώς αυτό που περιέγραψε προκύπτει και το αγκάθι των σχέσεων.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς το περιέγραψε με δύο προτάσεις.
0: Τι είπε λοιπόν ο Κινέζος Πρόεδρος? Είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις, ότι αν ο χειρισμός του είναι καλός, τότε οι σχέσεις θα παραμείνουν συνολικά σταθερές, δηλαδή όταν οι Κινέζοι λένε σταθερές, σε ένα καλό επίπεδο, σε αυτό που υπάρχει σήμερα, δηλαδή με τα πάνω, με τα κάτω, αλλά okay. Ναι. Εάν όμως ο χειρισμός είναι κακός, τότε οι δύο πλευρές θα μπορούσαν και να αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν μέχρι και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Βέβαια, όπως επισημαίνεται, διαβάζουμε, το σχολίασα νωρίτερα και τα παιδιά, η Κατερίνα και ο Διονύσης, επειδή χρησιμοποίησε την μανδαρίνικη γλώσσα ο κύριος Xi Jinping, Πρόσεξε λέξη-λέξη πώς θα διατυπώσει αυτή την πρόταση.
1: Και έστειλε διότι, την προειδοποίηση διό, του λέξη-λέξη.
0: Μια στιγμή, Μαρία. Μια στιγμή να τελειώσω και θα πεις. Να βάλω μια τελεία, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν χρησιμοποίησε τη μανδαρίνικη γλώσσα, χρησιμοποίησε λέξη-λέξη προσεκτικά αυτή τη διατύπωση, ώστε η συγκεκριμένη λέξη να μην σημαίνει απαραίτητος ένοπλη σύραξη, δηλαδή η σύγκρουση να μην σημαίνει κατά ανάγκη και πόλεμο και ένοπλη σύραξη. Έτσι, δηλαδή η διπλωματία και εδώ επιστρατεύει πάρα πολύ προσεκτικά τις λέξεις ώστε να μην υπάρξουν.
1: Μα κυρίως αυτό κάνει η διπλωματία. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, αυτό ακριβώς κάνει. Μια προειδοποίηση πολύ πολύ προσεκτική σε μια ρευστή περίοδο που στην ατζέντα είναι και άλλα θέματα, είναι και το Ιράν, γιατί τι σημαίνει αυτό για τη Μέση Ανατολή. Έτσι προσεκτικά, υπομένως, στέλνει την προειδοποίηση στις ΗΠΑ. Να δούμε αν θα λάβει το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, έτσι δεν είναι, Νικόλα?
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές ακούτε, 8 και 17. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ο Νίκος Κλαβενίτης απέναντί μας ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Όλοι και όλες εσείς στη συντροφιά μας, με δύο επιλογές, η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, λοιπόν, είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία, μπαίνετε στη σελίδα μας και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Facebook, κάτσε γιατί έχει μπει μια μία στο στούντιο. Ναι. Ο Μάρκ Ζούκεμπερ, νομίζω έχει σήμερα τα γενέθλια του.
0: Ο Μάρκ, έχει ο Μάρκ τα γενέθλια. Τα πόσα κλείνει ο αδερφός Μάρκ?
1: Δεν είδα την ηλικία του, δεν είμαι αδιάκριτη.
0: Πού τα είδες, ναι, δεν είσαι αδιάκριτη, αλλά δεν νομίζω ότι την κρύβει. Ναι, είναι
1: δεν τον ενδιαφέρει κιόλας.
0: Γίνεται 42 χρονών, ναι. 42 χρονών, ναι. Ναι, πάρα πολύ νέος. Και πλουσιότατος. Γενέθλια έχει και η Kate Blanchett όμως, θεά.
1: Θεά.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και σήμερα είναι και η επέτειος θανάτου Frank Sinatra. Πούμε ένα Φράγκι ωραίο έτσι να ακούσουμε μετά.
1: Νίκος,
0: ναι,
1: ε?
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς, τους φίλους του Τριφυλιού, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα. Πώς τα καταφέραμε, δηλαδή, πώς τα καταφέραμε. Τα είπε και ο Γιανακόπουλος, λέει, έχουμε φάει πολλές πίκρες, είπε. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Τώρα να δω πότε θα γυρίσουμε και με ποιες συνθήκες θα γυρίσουμε. Το αταμάν του έφταιγε η διαιτησία. Εδώ που τα λέμε δεν έχει και εντελώς άδικο. Μόνο να δει κανείς πόσες ελεύθερες βολές βαρέσαν οι άλλοι και πόσες εμείς. Δηλαδή, ήθελα να πω το τριφύλι, όταν λέω εμείς, μην παρεξηγηθώ. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω πώς ήταν η διαιτησία. Λίγο που είδα δεν παίζατε.
0: Πάση τόση, πώς τα καταφέραμε όμως.
1: Και στο ποδόσφαιρο είχα τίτα.
0: Να βρεθούμε. Α, καλά, αυτό είναι το λιγότερο. Εκεί είμαστε συνηθισμένοι. Λοιπόν, εκεί είμαστε συνηθισμένοι. Πώς τα καταφέραμε όμως, δηλαδή, δεν μπορώ να βρεθούμε στη μεγάλη γιορτή που θα γίνει στο σπίτι μας, εκτός λιμφώνος, με τις υγείες μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Αν θέλεις εσύ να σχολιάσεις, σχολίασε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εντάξει, έφυγε και ο Αταμάν. Το ρωτήσανε, του κάναν την κρίσιμη ερώτηση ένας αλλοδαπός, που λέει και ο φίλος μου ο Χωμενής, ένας αλλοδαπός δημοσιογράφος. Του έκανε την ερώτηση, είχατε πει ότι εσείς θα φύγετε, λέει, σε περίπτωση που δεν καταφέρει η ομάδα να πάει στο Final Four. Και εκείνος προτίμησε να αποχωρήσει από τη συνέλευση. Ισπανός ήταν ο δημοσιογράφος.
1: Εκτιμάς ότι θα μείνει.
0: Παλιά
1: άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Όχι, αυτά... σχόλια για τον Παναθηναϊκό δεν θα κάνω, γιατί δεν μου αρέσει να γυρίζω. Να στρίβω το μαχαίρι στην πλήγη.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν ήταν απλά μαχαίρι, ήταν άστα. Τσεκούρι.
1: Ματσέτα. Τώρα, άστα, δεν είμαστε κερασπορ.
0: Σωστά. Πολύ καλά τα λες.
1: Λοιπόν, στα εσωτερικά.
0: Την πίκρα μας έχουμε εμείς.
1: Είμαστε κερασπορ.
0: Σωστά. Πολύ καλά τα λες.
1: Λοιπόν, στα εσωτερικά.
0: Την πίκρα μας έχουμε εμείς.
1: Στα διεθνή δεν το συζητώ.

0: Η Δημοκρατία αποετοιμάζεται αύριο για το συνέδριό της. Βγήκε το πρόγραμμα του συνεδρίου, θα τα δούμε αναλυτικά, 15 με 17.
1: Εγώ νομίζω ότι μπήκε σε άλλη πίστα η πολιτική αντιπαράθεση. Μετά και από τις βολές που εξαπέλυσε χθες εναντίον του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διότι με αφορμή όλη αυτή την ιστορία που έχει ξεσπάσει από το γεγονός ότι ο λογιστής του κ. Ανδρουλάκη ξέχασε να δηλώσει κάτι καταθέσει στο εξωτερικό, λίγα λεφτά. Πόσο ήταν?
0: 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, περίπου. Για τα γεράματα.
0: Δεν έχω δει.
1: Για τα γεράματα μαζεύουν οι άνθρωποι. Δεν έχεις 1 εκατομμύριο στην τράπεζα για τα γεράματα?
0: Εγώ δεν έχω, αλλά δεν ήμουν και ευρωβουλευτής και μάλιστα σε 2 θητείες.
1: Α, τι να σου κάνω. Να πρόσεχες, να γινώσουν. Να γινώσουν. Τόσοι και τόσοι δημοσιογράφοι έχουν γίνει, εσύ έμεινε να παίξω. λέω τώρα εγώ, άσε, λέω τα δικά μου. Κάτι δικά μου που λένε και στο Facebook, κάτι δικά μου. Λοιπόν.
0: Και δεν είναι ωραίο να το θέτεις και έτσι.
1: Δεν είναι σωστό, είναι παμπέσικο, είναι αλήθεια. Λοιπόν, πάντως ο κ. Γεωργιάδης, εκτός από τις βολές που εξαπέλυσε για τον ξεχασιάρη λογιστή.
0: Ναι. Μπορεί να συμβεί όμως, παιδί μου, δεν είναι υπερβολικό, δεν μπορεί να συμβεί.
1: Φυσικά και μπορεί
0: να
1: συμβεί.
0: Εμένα άλλο με
1: ναι.
0: Θα μπορούσε να με ενοχλήσει. Γιατί παραμένουν αυτές τις καταθέσεις στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, παιδιά. Ο καθένας ό,τι νομίζει.
0: Μπορεί.
1: Ο καθένας ό,τι νομίζει. Μην γίνεσαι και εσύ Άδωνης, γιατί στην εξωτερικό και ναι. Γιατί έτσι κρίνει σκόπιμο ο άνθρωπος.
0: Δεν είμαι Άδωνης, γιατί δεν με ενοχλεί ο λογιστής.
1: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάντως θυμάσαι ότι και στην περίοδο των μνημονίων είχαν μπει τέτοια ζητήματα. Βέβαια, τότε είχαν μια βάση. Υπό ποια έννοια είχαν βάση? Ότι σου λέει ότι δεν μπορείς να είσαι δραχμιστής και να έχεις τα λεφτά σου έξω, γιατί τότε σπεκουλάρεις.
0: Πρώτον. Δεύτερον,
1: και ποντάρεις την κατάρρευση της οικονομίας. Τώρα βέβαια είναι αλλιώς.
0: Είχαν βιαστεί και τα είχαν βγάλει τα χρήματα λίγο πριν κλείσουν οι τράπεζες, αν θυμάμαι.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κάποιος γιατί σπούδασε το παιδί του, κάποιος άλλος γιατί κάποιες επενδύσεις έκανε. Πάντως κάποια χρήματα και μάλιστα υπουργών από το οικονομικό επιτελείο είχαν βγει στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, τι είπε λοιπόν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι την περίοδο λέει, πριν από την υπαγωγή της χώρας στο πρώτο μνημόνιο. Ένα ακίνητό του μισθώθηκε από το τότε κτηματολόγιο με υπέρογκο ενίκιο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εργασίες ανακαίνησης με κρατικά κονδύλια, και παράλληλα υπήρχε ένα ποσό της τάξης του 1,2 εκατομμυρίου ευρώ που είχε καταβληθεί διαχρονικά από το δημόσιο. 1,2. Τώρα δεν ξέρω από πότε τα μετράει. Είπε ότι το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και το έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο μέχρι σήμερα 1.200.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και αυτά είναι τα λεφτά που κρατάει στην τράπεζα στο εξωτερικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι μια ανάρτηση που
0: εντάξει, εγώ μπερδεύομαι βέβαια λίγο εδώ. Ναι. Αφού το έχει το ακίνητο άνθρωπο και το νοικιάζει δωρεάν, θα το δίνω στο δημόσιο.
1: Σωστά, για ένα κομμάτι ψωμί. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα μπω τώρα. Σε αυτά δεν είμαι. Αυτά τα βρουν οι υπηρεσίες. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι μπαίνει, αλλάζει πίστα.
0: Υπηρεσίες. Μου αρέσει καλύτερα.
1: Υπηρεσίες.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σωστά.
0: Συγγνώμη για διακοπή.
1: Όχι, καλά το πας. Καλά το πας, είναι αλήθεια. Σε τι πίστα έχει μπει η πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Δηλαδή, πια. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει παραμικρή αμφιβολία, πως συζήτηση δεν πρόκειται να γίνει για τα ζητήματα.
0: Ναι. Θα γίνει καφενειακού, φάση, καφενειακού, ναι.
1: Όπως ξεκίνησε. Ωραία, πατροπαράδοτα, ελληνικά, όμορφα.
0: Από εκεί που ξεκινήσαμε, εκεί θα μείνουμε, εκεί μείναμε. Εδώ φτάσαμε να συζητάμε, είδες, χθες έγινε ένα σχετικό χαμός. Ναι. Για το αν βάφει όλα τα μαλλιά του.
1: Έτσι.
0: Ή όχι, και αν θέλει λούσιμο για να ξεθοριάσει βαφή τώρα.
1: Η τίλα σου λέω, παιδί μου, κανονικά. Όμορφα, όπως έτσι τα πήραμε. Έτσι θα τα αφήσουμε.
0: Ετοιμάστε τις παράδοσες εμείς.
1: Έτσι, τις παραδόσες. Λοιπόν,
0: δεν επηρεαζόμαστε από αυτούς τους χαζοευρωπαίους. Κουτόφραγκους.
1: Εδώ, συγγνώμη, επειδή λέμε για κουτόφραγκους. Εδώ οι κουτόφραγκοι και έχουν πάει την πολιτική αντιπαράθεση στην πίστα που συζητάμε. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα πίστα. Τώρα που έρχονται οι Γάλλοι στα δικά. Γίνεται κακός χαμός με τον Μακρόν και την Ιρανή. Δηλαδή το χαστούκι λέει που έφαγε, δεν το έφαγε τυχαία ο.
0: Κάτι είχε γίνει.
1: Ο Εμμανουέλ. Υπήρχε, λέει, υπάρχει μια. Πώς το πω τώρα. Πώς το πω. Μια φήμη, άντε να το πω κομψά δημοσιογραφικά. Μία φήμη ότι ο Διαβολάκος
0: έβαλε την ουρά του πάλι.
1: Έβαλε ο Διαβολάκος την ουρά του μέσω μιας Ιρανής καλονής στο ζεύγος Μακρόν. Πραγματικά τώρα δεν ξέρω πόσο καλονή μπορεί να θεωρεί. Μαπ καλονή τι λένε.
0: Υποκειμενικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλιώς εμείς σας δεχτούμε αυτό που λένε.
1: Είναι,
0: που λέει το παρημάτι.
1: Είναι η υπηρέτρια της υποκριτικής τέχνης. Είδες τι ωραία που το είπα.
0: Ηθοποιός.
1: Ναι, υπηρέτρια της υποκριτικής τέχνης.
0: Με πολύ όρεξη έχεις έρθει σήμερα.
1: Ναι. Και είχε ένα. ένα, πώς το λέω,

0: Με τώρα.
1: Ανταλλαγή σε μένα.
0: Ένα love, ένα πώς το λένε.
1: Πλατωνικό έρωτα.
0: Ένα ζετέμ, ένα ζετέμ. Έτσι το λένε. Είχε ένα ζετέμ με τον Εμμάνιουελ. Έτσι δεν το λένε. Τώρα είχε ένα ζετέμ. Ναι.
1: Ναι. Α, το έμαθε η Μπριζίτ και γι' αυτό είχε θυμώσει και είχαμε αυτή τη σκηνή.
0: Έτσι λένε στο Γάλλη τα Παρί Μάτς και λοιπά.
1: Είναι έγκυρο το Παρί Μάτς. Δεν είναι φανταστικό.
0: Α, δεν ξέρω. Εσύ το διαβάζει κάθε εβδομάδα. Εσύ το διαβάζει κάθε εβδομάδα. Εμείς δεν.
1: Πάντως δεν θεωρείται κάποιο.
0: Εντιούς διαβάζουμε εμείς.
1: Ο δημοσιογράφος διάβαζα πάντως που το επικαλείται.
0: Ναι.
1: Λέει ότι έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του. Τώρα τι να πω.
0: Με ποιο τρόπο δηλαδή. Κάτσε με ποιο τρόπο δηλαδή αυτό.
1: Δεν το ρώτησα. Να του στείλω SMS. Θέλεις.
0: Βέβαια η άλλη.
1: Έχουν μια παράδοση οι Γάλλοι βέβαια σε αυτά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το συζητάμε. Ναι. Θυμάσαι τον Φρανσουά Ολάντ με το σκούτερ.
0: Δεν το συζητάω.
1: Έχουν μια παράδοση. Είναι.
0: Ο οποίος είχε επίσης. Δηλαδή πρόσεξε. Ο Ολάντ, ο οποίος είχε παντρευτεί μετά από παράνομη σχέση.
1: Ναι.
0: Και ξαναδιολίστε στην παράνομη. Δηλαδή ήταν ναι. Η παρανομία στο τετράγωνο. Η παρανομία στο τετράγωνο.
1: Άρα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Τι έκανε. Ανταλλαγή SMS.
0: Ναι.
1: Άμα ενοχοποιήσουμε και τα SMS.
0: Άλλη μόνο.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Άλλη μόνο. Πάντως λέει.
1: Θα κερδίσει σε δημοτικό. Εμένα κάτι μου λέει ότι θα κερδίσει σε δημοτικότητα. Μου πει τι να την κάνει.
0: Πάντως λέει, πρόσεξε. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Το λέω για να το ακούνε και οι ακροατέ και οι ακροάτριες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο του. Ο άνθρωπος αυτός, εν πάση περιπτώσει, ο Φλωριάν Ταρντίφ. Φλωριάν, δεν είναι. Βιβλίο με τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι».
1: Μάλιστα.
0: Μίλησε, λέει, με περισσότερες από 70 πηγές συμπεριλαμβανομένες και της πρώτης κυρίας Γαλλίας. Για να το γράψει το βιβλίο.
1: Δεν σου πω ότι έχει τσεκάρει τις πληροφορίες.
0: Και έδωσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, φυσικά, για να παρουσιάσει το βιβλίο. Το,
1: ναι.
0: Το προμό.
1: Κάνει, ναι. Κάνει το θόρυβο τώρα.
0: Λογικό. Να το θα βγει. Αν βγει και στα ελληνικά, θα πάω να το αγοράσω εγώ. Μ' αρέσουν αυτά. Ναι.
1: Θα το διαβάσει και θα αφιερώσουμε μια εκπομπή.
0: Είναι τα. Αχ, πώς τα λέει ο Χωμενίδης να δεις. Αισθηματοπονήματα. Κάπως έτσι το λέει. Λοιπόν, αυτά τα.
1: Το οποίο όταν έχουμε να κάνουμε διάσημους, όταν έχουμε να κάνουμε διάσημους. Ούτε είναι πολιτική, είτε από τον καλλιτεχνικό χώρο. Καταλαβαίνεις ότι παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές πωλήσεις.
0: Είπε λοιπόν ο Φλωριάν, ο κύριος Φλωριάν, θυμίσαι μου το επόμενο, ο Ταρντίφ. Φλωριάν Ταρντίφ.
1: Μ' αρέσει το κύριος Φλωριάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ είδε τα μήνυμα, είδε SMS. Γραπτά μηνύματα. Γι' αυτό έχει και εσύ το κινητό. Πώς το πάτε, δηλαδή, κοτζάμ πρόεδρος.
1: Τα ανοίξει, θα μου δει το SMS.
0: Αφήνει το, το κινητό, αφήνει το κινητό που να.
1: Θα αλλάξει μηνύματα με τον πρόεδρο και.
0: Τι να σου πω τώρα. Ναι.
1: Δεν είμαι λέει, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ποιος θα νοιάσει και τα SMS μου. Ο Θανάσης ίσως.
0: Ο ίδιος είπε ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα. Λέει γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν. Αλλά αυτό που γράφω δεν είναι φήμη. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζέ ότι δεν είναι η εκδοχή τους. Ότι δηλαδή είναι.
1: Υπάρχει κάτι απρεπές όμως εδώ γιατί εκθέτει μια κυρία.
0: Ναι.
1: Για ανταλλαγή, να το πούμε.
0: Τα μηνύματα λέει που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στείλει σε πολύ όμορφη κλπ. Δηλαδή ποιος, κάτι ποιος
1: τα, περίμενε το. Ποιος του τα έδειξε.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην με ρωτάς.
1: Πάρε
0: το Φλωριά να το ρωτήσεις. Τι, εμένα ρωτάς. Εγώ ένα ταπεινό δημοσιογράφο είμαι που και εγώ διαβάζω.
1: Η Μπριζίτ τα είχε φωτογραφίσει και του τα έδειξε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Όχι, εγώ ρωτήσω.
0: Ξέρω
1: εγώ
0: τι γίνεται στο Ελιζέ.
1: Λοιπόν, άλλοτε πετυχημένες, άλλοτε όχι. Αλλά...
0: Πάντως είναι, να σου πω, πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρείται το είσαι πολύ όμορφη ως ας πούμε σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα εδώ δεν είναι παρενόχληση, εδώ είναι φλερ και γι' αυτό τσαντίστηκε η άλλη.
1: Το χαστείο και το εισέπραξε όμως. Το χαστείο και το εισέπραξε.
0: Με τις υγείες του. Λοιπόν, και με τις υγείες μας γενικά πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι, όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις ΗΠΑ στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση 3,3% στο εισόδημα νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αυτό ο Φράνκ είχε πει ότι ήταν ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ, αλλά είχε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον άλλο τον εθνικό ύμνο, ότι τον ακούς και τον απολαμβάνεις καθιστός, δεν χρειάζεται να σηκωθείς. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν όλοι μαζί, έτσι για να θυμηθούμε τον Φράνκη που έφυγε σαν σήμερα το 98.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια έφυγε ο μύθος, έφυγε ο θρύλος, έφυγε ο άνθρωπος του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με μία λέξη και δικαίως νομίζω, η φωνή, αυτό ήταν. Μια φωνή αξεπέραστη, ένα ταλέντο αξεπέραστο, μια ζωή γεμάτη, μια ζωή θρυλική, μυθική, μοναδική, μια ζωή η οποία είχε διακυμάνσεις από την ακραία φτώχεια μέχρι την απόλυτη χλυδή και από την και από τη σχέση με τη μαφία μέχρι τα μεγάλα σαλόνια, μέχρι τα μεγάλα σαλόνια, παγκόσμια σαλόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπήθηκε νομίζω όσο πολύ λίγοι καλλιτέχνες στη γενιά του και εξακολουθεί. Ο ίδιος αγάπησε πολύ τις γυναίκες και δεν το έκρυψε ποτέ, αλλά αγάπησε και τις καταχρήσεις. Ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό ότι στις τελευταίες του συναυλίες ανέβαινε πάντα με το αγαπημένο του Μολτ πάνω στη σκηνή. Αγαπούσε και τη χώρα μας. Είχε έρθει 2-3 φορές, τα ξέρει καλά ο Πετρόπουλος αυτά, ο Δημήτρης. Είχε έρθει 2-3 φορές, πήγαινε και στα Μπουζούκια, είχε πάει και στη Μαρινέλα κλπ. Είχε δώσει τελευταία συναυλία νομίζω το 1992, όπου πια με τα δυσκολίες έβγαινε η φωνή, αλλά έβγαινε με έναν τρόπο. Να είναι καλά εκεί που είναι, να μας κοιτάζει και να θυμάται όλη αυτή τη γεμάτη ζωή που νομίζω όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ και ήταν τόσο γεμάτη που οι όποιες προσπάθειες να απεικονιστούν στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη υπήρξαν κατά την άποψή μου ανεπιτυχές.
1: Ναι, ναι, ναι. Απέτυχαν σχεδόν όλες.
0: Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν θυμάμαι κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Ανεπιτυχής.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Ανεπιτυχής όλες. Μια ζωή γεμάτη όμως. Ναι. Την περιέγραψες πριν πάρα πολύ αναλυτικά. Να σε προσγειώσω εγώ ανώμαλα στην πραγματικότητα.
0: Κανονικότητα.
1: Κυριολεκτικά κανονικότητα. Και γιατί το λέω? Γιατί έχουμε αυτή την ώρα πάρα πολύ κίνηση, πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού. Ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, φαντάσου, κάτω εικόνα, και φτάνει αυτή την ώρα μέχρι το Εγάλαιο.
0: Όπου Χριστέ.
1: Το μποτιλιάρισμα είναι αυτό. Γιατί η κίνηση φτάνει μέχρι, κοντεύει να φτάσει στον Πειραιά τώρα.
0: Αυτά.
1: Και επίσης έχουμε πάρα πολύ κίνηση στην Παραλιακή. Ξεκινάει από τη Γλυφάδα, αλλά από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του, μέχρι τον Πειραιά, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, έχουμε και πάλι μποτιλιάρισμα. Και η Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα, αλλά και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αν μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικό δρόμο, εναλλακτική οδό, κάντε το. Θα σημειώνετε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ήδη.
0: Τώρα, όσο μπορεί κανένας, δεν έχει εύκολο.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο, μα γι' αυτό λέω εάν μπορείτε.
0: Αν εγκλωβιστεί στον Κηφισό,
1: αλλά συνήθως όταν έχουμε τόσα χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, όλες οι εναλλακτικές οδοί μετά από μισή ώρα επιβαρύνονται και αυτές.
0: Έργιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, να είστε καλά όπου βρίσκεστε. Από όποιον μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, τις καλημέρες, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Δύο είναι οι επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ερτιούς Radio. Δύο λέξεις. Ερτιούς η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος είναι εδώ και μια φιλική μύγα η οποία μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φέρνει βόλτες, ναι.
1: Θυμάμαι εκείνη τη σκηνή με τον Γιώργο τον Βαρεμένο που κυνηγούσε τη μύγα. Ευτυχώς που είμαστε ραδιοφωνικοί.
0: Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκι μέσω Facebook. Δηλαδή, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας είτε με ελληνικά είτε με λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Μου έλεγες ξεκινώντας την εκπομπή για τη συνάντηση Donald Trump, Xi Jinping. Βλέπω που τώρα σιγά σιγά αρχίζει να γράφεται παντού για την αναφορά του στο Θουκυδίδη.
0: Ναι.
1: Του Xi Jinping.
0: Ναι, για πες.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ελπίζω. Τι ακριβώς είπε? Ελπίζω, λέει, να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Θουκυδίδη. Έτσι ακριβώς το ανέφερε. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτή η θεωρία?
0: Η παγίδα
1: ότι πολλές φορές την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό ότι πολλές φορές μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη μπορούν να οδηγηθούν σε σύγκρουση? Σιγά θα μου πεις τώρα το φοβερό πράγμα που λέει και η παγίδα αναφέρει και ο Xi Jinping. Νομίζω ότι αν αναλογιστεί κάποιος.
0: Κάτσε, δεν έχω καταλάβει τώρα. Η ανερχόμενη ποια είναι? Και η ανερχόμενη.
1: Δηλαδή. Φαντάζομαι να μην αναφέρεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανερχόμενη. πολύ σεμνά μιλάει για τη χώρα του. Το ανερχόμενο νομίζω με σεμνότητα μιλάει για τη χώρα του. Η οικονομική δύναμη είναι σίγουρα η χώρα του. Εκτός αν θέλει να στείλει κάποιο άλλο μήνυμα.
0: Εγώ διαβάζω εδώ, σε κάποιους το έχουν ψάξει, ότι η θεωρία, καταρχάς ο όρος αυτός χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά τελευταία, προκειμένου να περιγράψει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Καθιερώθηκε από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα, τον Γκράχαμ Άλισον, που υπήρξε καθηγητής στο Χάρβαρντ, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μία ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία κυρίαρχη υπερδύναμη. Λοιπόν, η θεωρία, λέει, βασίζεται στο απόσπασμα του Θουκυδίδη από το έργο Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε η Σπάρτη, που έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Έτσι, δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε η σύγκρουση Αθήνας-Σπάρτης ως ιστορικό παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι όταν μία δύναμη αναπτύσσεται ταχύτατα, Κίνα, και αμφισβητεί την πρωτοκαθεδρία μιας ήδη κυριαρχής,
1: κινδυνεύει να εκτοπίσει.
0: Οι πιθανότητες πολέμου αυξάνονται δραματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στο παράδειγμα που χρησιμοποιεί, θα μου πεις, ποια είναι η ανερχόμενη και ποια είναι η κυρίαρχη.
0: Ναι.
1: Ο καθένας το αντιλαμβάνεται όπως ο ίδιος νομίζει.
0: Ναι. Όπως
1: είναι σαφές πάντως το μήνυμα που στέλνει. Μια και αναφερθήκαμε, αναφέρθηκε στην Ταϊβάν, στο θέμα της Ταϊβάν. Τα άλλα θέματα της ατζέντας, εξ όσων γνωρίζουμε, θα έχουμε εκτενή ρεπορτάζ, φαντάζομαι, συνέχεια, ήδη βλέπουμε στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία. Είναι τι άλλο, είναι βέβαια η εξελίξη στο Ιράν και τα οικονομικά, βέβαια, οι οικονομικές συμφωνίες. Να θυμηθούμε το πρόβλημα με τους δασμούς που υπάρχει, έχουμε μια ανακοχή εκεί. Αλλά θυμάστε ότι ανακοινώθηκαν οι δασμοί, τους πολύ υψηλούς δασμούς που ανακοίνωσε και ήθελε να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχουμε σε αυτό, θα το δούμε.
0: Όχι, εννοείται.
1: Και της ημέρας, βέβαια.
0: Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό, ποιος μπορεί, κανείς.
1: Και φαντάζομαι και τα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Πλήττουν τη διεθνή οικονομία και τα κινέζικα συμφέροντα.
0: Λοιπόν, επειδή. Κάτσε να μην το ξεχάσουμε αυτό. Γιατί εδώ έχουμε και ένα καλό φίλο, ο οποίος. Στεναχωρήθηκε με μια κουβέντα που είπαμε, ότι οι φοιτητικές εκλογές δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Έχεις απόλυτο δίκιο, το διορθώνουμε και σε παρακαλούμε, κάνει και αναφορά. Οι φοιτητικές εκλογές ενδιαφέρουν τους πάντες εδώ στην Ελλάδα. Τους πάντες. Νομίζω οι πάντες ξυπνάνε, υπάρχουν, αναπνέουν, ελπίζουν για το αύριο με βάση το αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, που κάθε χρόνο μετά τη μεταπολίτευση είναι και διαφορετικό. Ανάλογα με την οπτική, κάθε παράταξη. Ναι, κάθε παράταξη δίνει και το δικό της αποτέλεσμα, γιατί με αποτέλεσμα, βέβαια, το αποτέλεσμα να έχει καταστεί εντελώς αναξιόπιστο. Διότι εάν δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αυτονόητο, δηλαδή ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα οι φοιτητικές παρατάξεις, ποιος μπορεί να το πάρει σοβαρά.
1: Αυτό καταγγέλει ο ένας τον άλλον και γίνεται κάθε φορά, και φέτος έγινε, για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.
0: Από την άλλη μεριά, επειδή εδώ θέλω να απαντάμε και στην κριτική που δεχόμαστε, υπόθηκε ότι όταν ψηφίζει η νεολαία κρίνουν κάποιοι ότι δεν είναι σημαντικό γεγονός. Εδώ δεν νομίζω ότι ψηφίζει όλη η νεολαία.
1: Είναι πάρα πολύ μικρή συμμετοχή.
0: Είναι πολύ μικρή η συμμετοχή. Ψηφίζουν κατά κύριο λόγο οι συντεταγμένοι πίσω από κάποιους κομματικούς μηχανισμούς. Κατά κύριο λόγο και κάποιοι άλλοι.
1: Και αυτό είναι και το μείζον πρόβλημα.
0: Αλλά το γεγονός ότι. Ακριβώς, ότι συναντάει κανείς αποχή 70% στις σχολές ή 80% στις σχολές, νομίζω ότι κάτι λέει, αγαπητέ φίλε, που βιάζεσαι να εξαπολύσεις τα βέλη σου και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, τον απαράδεκτο.
1: Όταν δεν καταλήγουν τα τελευταία πολλά χρόνια, μιλάμε για δεκαετίες πια, σε ένα ενιαίο όργανο το οποίο να μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ του, τι λέμε, από μόνο του αυτό τορπιλίζει τη διαδικασία. Έχεις μπροστά σου, φαντάζομαι, τα αποτελέσματα ανάλογα.
0: Τάχω. Λοιπόν, εδώ βλέπω, λοιπόν, στα τελευταία αποτελέσματα είναι, δηλαδή. Τι να σχολιάσει κανείς.
1: Νικήσαμε όλοι, λένε.
0: Όλοι νικήσαμε. Η ΔΑΠ δίνει ποσοστό, μέχρι τις 10 το βράδυ χτες έδινε ποσοστό για την ίδια 60%, με δεύτερη την πανσπουδαστική στο 26,6. Από την άλλη πλευρά η πανσπουδαστική έδινε το ακριβώς ανάποδο. Έτσι.
1: 51,8
0: στο ναι, στο 18. Κάτσε, η ΔΑΠ έλεγε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. 60, ναι. Αυτή 26. Οι άλλοι έλεγαν με ποσοστό ενσωμάτωσης το 18,84. Πρώτη πανσπουδαστική με 51. Δεύτερη η ΔΑΠ με 11,13. Δηλαδή τώρα, εάν εσύ μπορείς να βγάλεις άκρη και συμπέρασμα από αυτό.
1: Και αν μόνο του αυτό δεν απαξιώνει τη διαδικασία. Βλέπω και τις ΔΑΠ. 2.900 ψήφισαν μόνο. Πόσο ψήφισαν συνολικά, κανείς δεν έχει εικόνα, γιατί σε διάφορες σχολές γίναν παρατυπίες, παίρνουν κάλπες, γίνονται απίστευτα.
0: Καταγγέλλονται και επεισόδια, ας πούμε, στη Σχολή Οικονομικών καταγγέλθηκαν επεισόδια. Κάθε χρόνο είναι αυτά. Τώρα στο ίδιο έργο θεατές, έτσι. Δηλαδή, μην.
1: Και το βασικό λόγο δεν καταλήγουν σε ένα ενιαίο λόγο.
0: Τώρα βλέπω μια τελευταία. Καταμετρημένη λέει, καταμέτρηση στο 97%.
1: Άρα,
0: η ΔΑΠ δίνει στον εαυτό της 42,3%. Καταγράφοντας την 39η συνεχόμενη πρωτιά, η ΔΑΠ, έτσι, αυτό είναι ποσοστό που δίνει η ΔΑΠ, η παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Και δίνει δεύτερη την πανσπουδαστική με 21%, ακολουθεί η ΠΑΣΚ με 16%, ΕΑΚ, που είναι οι αριστερές οργανώσεις, με 6%. Έτσι. Είπαμε, με ενσωμάτωση 97% δίνει η ΔΑΠ.
1: Σχεδόν τελικά δηλαδή.
0: Μπαίνω στο ριζοσπάστη, να ξεκινήσουμε από εκεί, που έχει κύριο τίτλο «Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής, πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά». Λέει: «Φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση στην πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ του Φουκού». Και δίνει στον εαυτό της η πανσπουδαστική, με ποσοστό ενσωμάτωσης του 64,49. Η ΔΑΠ
1: έχει το
0: 64,49. 37,93, περίπου 34%. Στη ΔΑΠ 23. Στην ΠΑΣΠ 9,7. Στην ΕΑΚ 6,6. Μόνο στην ΕΑΚ συμφωνούν.
1: Ναι. Και εκεί δεν συμφωνούν, γιατί κάπου τη δίνουν τρίτη, κάπου τέταρτη.
0: Ναι. Αυτά τώρα.
1: Δεν είναι αρκετά αυτά.
0: Λοιπόν. Αυτά.
1: Δεν είναι ενδεικτικά.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
1: Να δούμε πρωτοσέλιδα.
0: Ναι, στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί το θέμα που συναντάμε σε αρκετά πρωτοσέλιδα είναι μια απόφαση για τις τράπεζες, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια και η οποία έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Να θυμηθούμε πρώτα που είστε συντονισμένοι.
2: Airtrus Radio 105,8.
0: Καθημερινή κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ». Είναι ο κύριος τίτλος εφημερίδας. Επίσης διαβάζουμε «Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας», μια πραγματικά εντυπωσιακή φωτογραφία. Ο Βρετανός βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο «Λόγο του θρόνου», σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου που αναμένεται, όπως γράφει η εφημερίδα, να είναι επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου τρίζει καθώς απειλείται εκ των έσω. Παραιτήθηκε αυτό το παλικάρι, ο Λεβέντης, ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο είχε αναδείξει ο Στάρμερ.
1: Ναι, και φέρεται ο επικρατέστερος για να δει.
0: Θέλει να διεκδικεί τη θέση.
1: Θέλει, ναι,
0: σου θυμίζει κάτι. 90's στο Ελλάδα, σου θυμίζει κάτι.
1: 90's,
0: όχι. Είδες, λέω, πως και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνουν αυτά. Δεύτερο θέμα, υποόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα μετεχρήσεις από τους μαθητές. Διαβάζω γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Σε μία περίπτωση, λέει, η μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση.
1: Απίστευτος, καλό.
0: Σε άλλη, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος. Έβαλαν λάθος ναυμαχία, λέει η γυναίκα. Καθώς τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησης της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση της. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν όρια στη τεχνητή νοημοσύνη, Μαρία. Και αυτό είναι μια κουβέντα που έχω με πολλούς και διάφορους φίλους.
1: Κυνηγάς κάποιον, μόλις τον φτάνει, σου φεύγει.
0: Δεν νομίζω ότι παίρνουν εύκολα όρια. Και αν είναι να μπουν όρια, δεν μπορούν να μπουν, νομίζω, μέσα στα πλαίσια μιας νομοθετικής ρύθμισης από το όποιο Υπουργείο Παιδείας ή το όποιο Υπουργείο.
1: Μπορούμε όμως να μάθουμε τη νέα γενιά και εμείς να μάθουμε αυτό το πολύ χρήσιμο όπλο, εργαλείο, όχι όπλο, εργαλείο να το χρησιμοποιούμε.
0: Διαβάζω κάτι ακόμα. Νομίζω έχει τη σημασία του και αν θες το σχολιάζεις εσύ. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Θυμάσαι, ρε Μαρία, που όταν ήμασταν κι εμείς νεότεροι, αρκετά νεότεροι, καλά, εσύ παραμένεις ένα κολτσόπουλο, ενώ εμένα, όταν ήμουν, ναι.
1: Συνέχισε.
0: Καλά το πάω.
1: Πολύ καλά το πάω. Είναι και πέμπτη πρωί, μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Υπήρχε μια ανθοφορία απίστευτη καταστημάτων και ντελικατέσεων, αλλά και σούπερ μάρκετ με βιολογικά. Θεός και ψυχή μας τη βιολογικά αγοράζαμε από εκεί. Τα πληρώναμε και χρυσά.
1: Το διαπιστώσαμε και στη συνέχεια, Θεός και ψυχή μας τη αγοράζαμε.
0: Τα πληρώναμε και χρυσά. Αλλά είπα να το σχολιάσεις εσύ, το σχολιάζω εγώ. Πες.
1: Ένα ποσό θα σου πω εγώ. Το συνολικό ύψος όλων αυτών των παράνομων, ας πούμε, επιδοτήσεων που κόπηκαν είναι 134 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα, νομίζω. Το 134 τα λέει όλα. Να περάσουν στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα είναι παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Αυτή η απόφαση που έλεγα ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον και θα διαπιστώσετε γιατί. Τράπεζες είναι ο τίτλος, λοιπόν. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλάμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Γιατί οι τράπεζες, μετά το ψαλίδι που έπεσε στις προμήθειες, βρήκαν άλλους τρόπους να κρατάνε προμήθειες από αλλού. Θα το δούμε συνέχεια. Δεύτερο θέμα. Απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Ανδριάς σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις, όπως χθες στην ΚΟ. Τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Και πόλεμος Ανδρουλάκη Τσίπρα. 30 ημερών, ο τίτλος «Πόλεμος Ανδρουλάκη Τσίπρα», γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και τον δύο. Και ακόμη Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω Πεκίνου.
0: Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Φρέντι, ο οποίος είναι στο Κοροπή και μας ακούει. Γεια σου Φρέντι μου, καλημέρα, καλή
1: καλημέρα.
0: Δύναμη. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπημένο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι εδώ πάντα παρόν. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα τα πούμε και συνέχεια.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω εγώ με εφημερίδα των συνταχτών. Έχει στο πρωτοσέλιδό της μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τίτλο «Αυταρχικός κατήφορος». Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό. Σύ Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Διαβάζουμε επίσης Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυτόδους πυρετού και ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχη σε θέση ηκέτη. Σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εκλογές, η εφημερίδα σημειώνει πρώτη υποκουσού, μειωμένη συμμετοχή.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Το θέμα που μας έλεγες και από την Καθημερινή. Ναι. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Δεύτερο θέμα. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές.
0: Πάμε γρήγορα, Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Χρήστος Δήμας, υποδομή εθνικής εμβέλειας ο ΒΟΑΚ. Τώρα, Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας.
1: Να περάσω εγώ στο...
0: Και μια δήλωση του Κώστα Χατζηδάκη. Κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Να περάσω εγώ στο ριζοσπάστη. Αναφέρει και
0: στην Ελλάδα.
1: Εντάχει το λέω. Όμως ανάσα και ελπίδα από την νίκη της πανσπουδαστικής.
0: Το ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα. Έχει κύριο τίτλο «Πρώτο στοίχημα το Όλοι μαζί». Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο. Επιδιώκει ο Μητσοτάκης.
1: Η εφημερίδα Κόντρα ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου ΠΚΠ είναι ο τίτλος. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα Εστία. Περιφρόνησε ο κύριος. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια.
0: Μάλιστα. Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο «Το ανθρωπόμορφα ακτίνη της Χαμάς». Συγκλονιστική έρευνα με 430 συνεντεύξεις, μαρτυρίες και συναντήσεις με επιζώντες, αυτόπτες μάρτυρες, πρώην ομήρους, ειδικούς και συγγενείς θυμάτων. Συστηματικοί βιασμοί και βασανιστήρια σε ομήρους. Συνέχισαν τη βιάζουν και μετά το θάνατό της, δήλωσε ο Ράζ Κοέν, επιζών του μουσικού φεστιβάλ της Νόβα. 8:54 πρώτα λεπτά, πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κ. Απόστολος Βαλτάς, που περιμένει υπομονετικά και τον ευχαριστούμε θέρμα γι' αυτό. Προκειμένου να μας ενημερώσει για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει αλλάξει τις ζωές χιλιάδων ασθενών. Είναι η νέα καινοτομία που έχει εισαχθεί το τελευταίο διάστημα και αφορά στην αποστολή ακριβών φαρμάκων για χρόνιες και μη παθήσεις στα φαρμακεία, δηλαδή μπορούν οι ασθενείς να παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους και όχι από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία, για την οποία υπήρχε αρκετά μεγάλη καχυποψία, είναι γεγονός. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Δαμόπουλο και κύριε Γεωργίου. Εξηγήστε μου για να κάνουμε ενδιαφέρουσα, τι εννοείται καχυποψία, ίσως δεν το κατάλαβα.
0: Ότι δεν θα φτάνουν εγκαίρως και ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αφορούν όλους όσους κάνουν αιτήσεις. Δηλαδή ότι θα υπήρχε ένα γραφειοκρατικό αλαλούμ που δεν θα.
1: Ότι θα πετύχει ουσιαστικά στους στόχους.
3: Βεβαίως, να το συζητήσουμε αυτό. Καταρχάς, να εξηγήσουμε κάτι, ότι αυτή η κατάσταση πραγματικά είχε βγει εκτός κάθε λογικής. Τεράστιες ταλαιπωρήσεις που τις ξέρατε.
1: Βέβαια, και πολλές φορές με ρεπορτάζ το είχαμε στείλει. Όχι μόνο εμείς, όλα τα μέσα ενημέρωσης για τις ουρές, τον ήλιο, ταλαιπωρημένων ανθρώπων.
3: Δεν ήταν μόνο εκείνη. Φανταστείτε και όλη αυτή στην επαρχία που έπρεπε να κατέβουν και να κάνουν 100 και 150 χιλιόμετρα να βρουν ένα από τα 37 φαρμακεία του ΕΟΠΗ, ή και το παράλογο ότι υπάρχουν και τώρα 67 σημεία διανομής που δεν είναι φαρμακεία, ναι. Δεν υπάρχει φαρμακοποιός, όπου εκεί κάποιος υπάλληλος μιας υπηρεσίας μαζεύει συνταγές, προσέξτε, τις σέρνει με μια κούριερ, έρχονται τα φάρμακα σε μια κούτα και ξανάρχονται οι άνθρωποι αυτοί κάνοντας 50
1: και 100 χιλιόμετρα. Μεγάλη ταλαιπωρία, πιστέψτε μας, το έχουν παρακολουθήσει και δύο.
3: Δεν είναι μόνο ταλαιπωρία. Φανταστείτε τη λογική, χωρίς διαχειρός φαρμακοποιού φάρμακο με όλες τις παρενέργειες.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα όμως. Πάμε στην ουσία.
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση 2. Έχουμε τη δυνατότητα να εκτελούμε συνταγές για θεραπεία διασκήνησης καταπλάκας και ογκολογικούς ασθενείς. 24.000 συνταγές, και έχουμε και για βιολογικούς παράγοντες που είναι άλλες 23.000 συνταγές. Άρα σύνολο κάπου 50.000 συνταγές και υπολείπονται. Το τονίζω, υπολείπονται άλλες 17.000 συνταγές για την τρίτη κατηγορία των σκευασμάτων που θα ξεκινήσει για υπατήτητα Β και για το άσθμα. Άρα στις 67.000 συνταγές, σε σύνολο όμως 200.000.
1: Ναι.
3: Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Ναι, μεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να τους σεβαστούμε, να μην ταλαιπωριούνται, αλλά οι υπόλοιποι τι θα γίνει. Δηλαδή για μας και για τους ίδιους ασθενείς και για το Σύλλογο των Ασθενών, που το έχουμε συζητήσει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών. Αυτοί που μπορούν να έρθουν στο φαρμακείο της γειτονιάς.
1: Άρα περιμένουν να επεκταθεί το πρόγραμμα. Οι πρώτες κατηγορίες εξυπηρετούνται. Οι πρώτες κατηγορίες που αναφέρετε.
3: Βεβαίως εξυπηρετούνται, αλλά με τα προβλήματα στην αρχή της διαδικασίας, όπου η πλατφόρμα είχε τεράστια προβλήματα και τώρα έχει προβλήματα, ειδικά για άτομα τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο πολύ την πλατφόρμα για να μπορούν να κάνουν το αίτημα, όπως και για το λόγο αυτό εμείς έχουμε τονίσει ότι θα πρέπει και ο φαρμακοποιός να κάνει το αίτημα. Τι εννοώ? Να έρχεται ο ασθενής στο φαρμακείο να πιστοποιείται.
1: Και να κάνει το αίτημα φαρμακοποιός.
3: Να κάνει το αίτημα φαρμακοποιός, ο οποίος το γνωρίζει. Έτσι θα μπορούμε να διευκολύνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μια έφεση, ρε παιδί μου, στο σύστημα της πλατφόρμας.
1: Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, πότε θα έχουμε την επέκταση, κύριε Βαλιά?
3: Αυτό περιμένουμε. Περιμένουμε πρώτα και η τρίτη κατηγορία αρχές Ιουνίου να μπει, και μετά πιστεύω, διότι ο κύριος Γεωργιάδης το έχει δει πολύ θετικά εξ αρχής, μπορώ να σας πω, το πήρε απάνω του και ήθελε να βρεθεί η λύση των φαρμακείων της γειτονιάς, γιατί έβλεπε ότι ήταν η μοναδική διέξοδος και από τη σιγουριά που έχει ο ασθενής όταν έρχεται στο φαρμακοποιό του. Και φανταστείτε, έχει τέσσερις συνταγές και μια φάρμακα υψηλού κόστους. Και θα πρέπει να ήταν αναγκασμένος να φύγει από το φαρμακείο, να πάει σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ στην Αλεξάνδρα, θα πρέπει να μπει στην ώρα, ναι, ενώ μπορούσε να εξυπηρεθεί από το φαρμακείο της γειτονιάς.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλτά, πάμε από λογιστικά. Μέχρι στιγμής, πόσο τις εκατό των ασφαλισμένων μπορούν να παίρνουν φάρμακα από το φαρμακείο της γειτονιάς?
3: Δεν είναι με ποσοστό. Σκεφτείτε, αν μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται το μήνα 190.000 συνταγές, που αντιστοιχεί στις 150.000 ασθενείς, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάπου 35.000 ασθενείς.
0: Μάλιστα. Άρα...
3: δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, γι' αυτό επιμένουμε στη δυνατότητα της επιλογής. Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει και να πει: θέλω το φαρμακείο της γειτονιάς μου, ή θέλω να πάω σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ να εξυπηρετηθώ από εκεί, να πάρω τα φάρμακα.
0: Τα ίδια φάρμακα όμως, εκτός από το φαρμακείο, μπορεί να τα λάβει και στο σπίτι του, έτσι δεν είναι?
3: Τα ίδια φάρμακα μπορεί να τα λάβει στο σπίτι του. Μάλιστα. Εκεί εμείς έχουμε μια τεράστια διαφωνία. Και διότι, ναι, μεν η κυβέρνηση λέει ότι είναι κάτι πρωτοπόρο για την Ευρώπη, αλλά υπάρχει ένα θέμα για την Ευρώπη. Το διαχειρός φαρμακοποιού δεν γίνεται πουθενά.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
6: Σαν το νερό δεν έχει.
7: Πού πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητες του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΗΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Τον μεσιάσαμε το μήνα, ε. 14 Μαΐου του 2026. Το πιστεύεις, το συνειδητοποιείς?
1: Πάμε για το θέρος.
0: Φτάσαμε. Φτάσαμε στο καλοκαίρι.
1: Βρήκα το θερισμό τώρα.
0: Και βλέπω ότι. Ναι.
1: Το θέρος και το θερισμό, τον Ιούνιο, ναι.
0: Βλέπω ότι και σήμερα θα έχουμε θερμοκρασίες. Εντάξει, κανονικές για την εποχή. Με ξέρεις την Κρήτη που θα φτάσει στα 29, στους 29 βαθμούς Κελσίου και στην Πελοπόννησο στους 28. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Όχι. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 25, 26, 24. Εδώ στην Αττική, λίγη συννεφιά κατά διαστήματα και κάποιες σποραδικές βροχές, λέει, κυρίως στα βόρεια του νομού.
1: Λες
0: από το μεσημέρι.
1: Να μην είναι.
0: Ναι, θα έχουμε. Την κόνιδα θα την έχουμε. Και θερμοκρασία αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή 19 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 20, στο κέντρο του Πειραιά 20, στη Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, καλή είναι. Ψηλή για την εποχή θερμοκρασία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερη. Διάβαζα βέβαια κάπου ότι κάπως χαλάει ο καιρός. Κάποια πρόβλεψη για βροχές, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας τα χαλάει το Σαββατοκύριακο.
0: Έρτιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Δύο οι επιλογές σας για να μας στείλετε το μήνυμά σας. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Έρτιους Radio, δύο λέξεις. Έρτιους η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, το κουβάρι της επικαιρότητας και με εκλεκτούς καλεσμένους. Αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για όσα έχουν γίνει γνωστά γύρω από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι περισσότεροι στέκονται, όπως είναι φυσιολογικό, στην αποστροφή του Κινέζου Προέδρου στο θέμα της Ταϊβάν, για το οποίο είπε με μία έκφραση που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους στα μανδαρίνικα, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και σύγκρουση στις δύο χώρες εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν λειτουργήσουν σωστά, κάνουν τους λάθος χειρισμούς. Σύγκρουση όχι κατά ανάγκη, όμως ένοπλη. Έχει σημασία αυτό.
1: Γιατί λοιπόν, δύο μεγαθύρια έχουν, όπως είναι οι δύο αυτές χώρες, έχουν ποικίλους τρόπους να συγκρουστούν. Από οικονομικούς,
0: ναι,
1: δεν θα πω πολιτιστικούς, μέχρι και σύγκρουση σαν σύγκρουση. Έχει ενδιαφέρον η αναφορά του στην παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι?
0: Έχει μια σημασία.
1: Βέβαια.
0: Έχει μια σημασία, ιδιαίτερα η αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη. Κωνσταντίνος Φίλης, τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, να ακούμε το σχόλιο σας.
1: Μια ατζέντα γεμάτη. Ξεκινήσαμε με την Ταϊβάν όμως. Ξεκινήσανε.
2: Ναι, είναι λογικό η κάθε πλευρά να βάλει τα δικά της ζητήματα. Για την Κίνα η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα γιατί οι Κινέζοι θεωρούν ότι είναι στο πλαίσιο της ενιαίας Κίνας και ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί αυτή την άποψη και να αναγνωρίζει στην Ταϊβάν κάποιο άλλο καθεστώς. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι πως και οι δύο ηγέτες, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τέλος πάντων δεν θέλουν αυτή η συνάντηση να μην πάει καλά. Δηλαδή δεν θα ήθελε ο Τραμπ, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Μεσανατολικού, ενώ δεν έχει λύσει το γρίφο του Ουκρανικού, δύο θέματα στα οποία η Κίνα έχει άποψη και ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται να ενεργοποιηθεί προς τη μία την άλλη κατεύθυνση. Της έχει ζητηθεί άλλωστε από τους Αμερικανούς και δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα. Του αντίον ξέρουμε ότι έχει στηρίξει και τη Ρωσία και, και το Ιράν σε αυτό το πόλεμο ποικίλο τρόπος. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά και έχοντας και το μέτωπο της οικονομίας ανοιχτό και λόγω βέβαια του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, δεν θα ήθελε να φύγει από την Κίνα χωρίς καμία συμφωνία στα χέρια του. Το ιδανικό βέβαια για αυτόν θα ήταν να έχει μια εμπορική συμφωνία η οποία θα διόρθωνε ουσιαστικά τα δικά του φάλτσα σε σχέση με τους δασμούς.
0: Ναι.
2: Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι ο Τραμπ επέβαλε δασμούς στην Κίνα. Οι Κινέζοι, επιτρέψτε μου να το πω λίγο κατά το κοινό λεγόμενο, δεν μάθησαν και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Τραμπ έκανε πίσω. Και οι Κινέζοι βέβαια που εμφανίζονται και θέλουν να προβάλλονται ως μια δύναμη η οποία είναι δύναμη σταθερότητας, ότι είναι δηλαδή μια δύναμη status quo απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που υπό την τωρινή τους ηγεσία δεν είναι ακριβώς δύναμη status quo, μάλλον είναι μια δύναμη που τρόπον την αμφισβητούν την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων. Οι Κινέζοι λοιπόν ως προς αυτό θα ήθελαν να υπάρξει μια συμφωνία ή να υπάρξει τέλος πάντων μια κατανόηση, αλληλοκατανόηση, ότι δεν πρέπει η κατάσταση τουλάχιστον μεταξύ των δύο δυνάμεων να ξεφύγει. Δηλαδή να μην έχουμε έναν εμπορικό πόλεμο, να μην έχουμε ένα πόλεμο στο AI, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην έχουμε μια ένταση λόγω της Ταϊβάν, να μην έχουμε εντάσεις λόγω της περιορισμένης πρόσβασης των Κινέζων στην αμερικανική αγορά και σε συγκεκριμένους τομείς που είναι ευαίσθητοι βέβαια για την οικονομία και την ασφάλεια και αντίστοιχα αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Δεν είναι τυχαίο ποιοι συνοδεύουν τον πρόεδρο Τραμπ, έτσι το έχουμε δει όλοι, οι περισσότεροι.
1: Οικονομικά μεγαλύτερο.
0: Ο αφρός των CEO των αμερικανικών επιχειρήσεων. Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, γιατί αυτοί, για όσους δεν ξέρουν, έτσι, γιατί πάρα πολλοί από όσους μας ακούν δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν τη γεωπολιτική πραγματικότητα στην περιοχή, για ποιο λόγο αυτή η αιμονή των Κινέζων με το θέμα της Ταϊβάν?
2: Όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε έναν εμφύλιο στην Κίνα, εις εκ των δύο εκπροσώπων του εμφυλίου αυτού ή αντιπάλων, κατέφυγε στην Ταϊβάν. Μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν είχαμε το περίφημο ταξίδι του Νίξον στην Κίνα με την περίφημη διπλωματία του πινκ πονκ που έπαιζαν μεικτές ομάδες Κινέζων και Αμερικανών, όλο αυτό ήταν μια σύλληψη του Kissinger, τότε Υπουργού Εξωτερικών και Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Όταν λοιπόν επισκέφθηκε ο Νίξον την Κίνα, άλλαξε η αμερικανική θέση και στάση απέναντι στο ζήτημα. Μέχρι τότε δεν αναγνωριζόταν η Κίνα ως η επίσημη κυβέρνηση της Κίνας στον οργανισμό, ούτε καν στον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή στάσης από πλευράς Αμερικανών, η οποία ήταν στην προσπάθεια τότε της Ουάσιγκτον να προσεγγίσει το Πεκίνο ώστε να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντιστάθμισμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Θυμίζω ότι η Κίνα εκείνη την περίοδο, παρότι κομμουνιστική, είχε αποστασιοποιηθεί από τη Σοβιετική Ένωση και δεν θεωρούνταν μια χώρα η οποία μεγάλη πάντα, μια χώρα η οποία συνέδρα με τους Σοβιετικούς. Ήθελαν λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουν οι Αμερικάνοι, έκαναν την ενέργεια και έκτοτε η Ταϊβάν βρίσκεται σε ένα περίεργο
0: καθεστώς
2: με κάποιες ελάχιστες χώρες, νομίζω είναι 12-13 στον κόσμο, να την έχουν αναγνωρίσει. Κάποιες άλλες βέβαια να έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί της και ούτω καθεξής, αλλά η λογική της Κίνας είναι ότι μιλάμε για ένα κράτος, όχι για δύο κράτη, και για μια ενιαία Κίνα. Και είναι κάτι το οποίο για τους Κινέζους είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Τα περασμένα χρόνια οι Κινέζοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα ασφιχτικό κλειό γύρω από την Ταϊβάν. Όμως η Ταϊβάν έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Κατασκευάζει αυτά τα microchip, τα οποία είναι καθοριστικά για την παγκόσμια οικονομία και για τη λειτουργία αυτής.
0: Εκεί ακριβώς.
2: Είναι από τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα για τα πάντα, μέχρι και την αμυντική βιομηχανία. Αυτά λοιπόν τα microchip που κατασκευάζουν οι Ταϊβανέζοι είναι τα μικρότερα σε μέγεθος σε σχέση με οτιδήποτε άλλο και δεν έχει καταφέρει καμία χώρα και καμία εταιρεία να τους ανταγωνιστεί. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουν σημαίνει ότι αν αύριο η Κίνα αποφάσισε να κάνει μια εισβολή, ας πούμε, στην Ταϊβάν, για να την θέσει υπό τον έλεγχό της, αυτό θα δημιουργούσε μια τεράστια, μα τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ταϊβανέζων, το οποίο το χρησιμοποιούν. Και επίσης να πω ότι στην Ταϊβάν πριν από 20-30 χρόνια πολλοί πίστευαν ότι η Ταϊβάν, από τους Ταϊβανέζους εννοώ, ήταν κομμάτι ή θα έπρεπε να γίνει κομμάτι της Κίνας. Όσο έρχονται οι νέες γενιές στα πράγματα, αυτό αλλάζει. Υπάρχει μια αντικινεζική αντίληψη και μια άποψη ότι τελικά οι Ταϊβανέζοι δεν είναι Κινέζοι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο.
1: Πάντως αυτό
2: που λαμβάνεστε απασχολεί πάρα πολύ τους.
1: Αυτό ερμηνεύει γιατί είναι και τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ.
2: Σας το είπα σε πολύ γενικές γραμμές, αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
1: Απόλυτα κατανοητό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι. Air News Radio.
1: Είδες, γιατί είναι χρήσιμη η γνώση της ιστορίας. Γιατί κάποιος που μας ακούει και δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, θα λέει με Ταϊβάν, μια σταλιά, μια σταλίτσα. Γιατί είναι τόσο ψηλά η συνάντηση των δύο?
0: Ένα διαχρονικό αγκάθι στη σχέση των δύο χωρών και όχι μόνο.
1: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν και υποστηρίζουν στρατιωτικά την Ταϊβάν και γι' αυτό βρίσκεται τόσο ψηλά στην ατζέντα μεταξύ των δύο. Έλεγες βέβαια πριν ότι όλη η αφρόκρεμα των οικονομικών μεγαθυρίων των Ηνωμένων Πολιτείων συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό το ταξίδι.
0: Και έχει τη σημασία του.
1: Και πολλοί περιμένουν και εστιάζουν την προσοχή τους στις συμφωνίες που θα υπογραφούν. Γιατί θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα υπογραφούν συμφωνίες αυτό το ταξίδι, σε αυτή την επίσκεψη.

0: Ήταν, πώς να το πούμε, δημοσιογράφος, τον οποίο ανατέθηκε από το περιοδικό αυτός ο ρόλος. Δεν θέλω να πω σκανδαλοθυρικός.
1: Έγινε σκιά
0: του, να του παρακολουθεί. Έβγαλε λοιπόν αυτό το περίφημο βιβλίο με το οποίο γίνει χαμός στη Γαλλία, υπό τον τίτλο «Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι», που αποκαλύπτει ότι πίσω από το περίφημο χαστούκι της Μπριζίτ στον Εμμανουέλ Μακρόν κρυβόταν ένα SMS
1: ή κάποια SMS,
0: ή κάποια SMS που είχε στείλει ο άτακτος εντός ή εκτός εισαγωγικών Εμμανουέλ Μακρόν σε μια Ιρανή ηθοποιό, η οποία έχει γίνει η πρώτη φίρμα από χτες, έτσι, είναι δεδομένο αυτό, η κυρία...
1: μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά.
0: Γκολσφιτέχ Φαραχάνη, έτσι είναι, μια κλασική, έτσι, Ιρανή,
1: αυτή... Τον Περσίδων, τον
0: Περσίδων, ναι, τον Περσίδων, τον Περσίδων που κλείνουμε παράθυρα. Έχω κι άλλα κρύα να σου πω. Έχω κι άλλα κρύα.
1: Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πρώτο σχόλιο? Το πρώτο σχόλιο είπαμε, επειδή όλοι λένε, ρε παιδί μου, που το Κοτζάμ πρόεδρος και αφήνει το. Κοτζαμάν πρόεδρος και αφήνει το κινητό του.
1: Και το βλέπουν όλοι.
0: Ναι, η κυρία Μπριζίτ Μακρόν είπε ότι εγώ δεν κοιτάω ποτέ το κινητό του Εμμανουέλ.
1: Άρα κάποιο άλλο το κοίταξε. Άρα το χαστούκι ήταν για άλλο λόγο.
0: Το δεδομένο είναι ότι ο συγγραφέας του βιβλίου, ο κύριος Φλωριάν, πώς τον είπαμε.
1: Ταρντίφ.
0: Ναι. Ξεκαθάρισε, να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι δεν έγραψε τυχαία και από την κοιλιά του.
1: Καρατσεκαρισμένες πηγές του.
0: Καρατσεκά, και ότι ο κύριος Ταρντίφ λέει ότι είδα με τα μάτια μου το μήνυμα αυτό τώρα. Πώς είδε με τα μάτια του το μήνυμα? Δηλαδή κάποιος έκανε, ας πούμε, το τράβηξε φωτογραφία.
1: Το κινητό του Προέδρου.
0: Να.
1: Δεν μου αρέσει αυτό και δεν θα αρέσει και στον Πρόεδρο. Βέβαια, με αυτά και με αυτά ανεβαίνει η δημοτικότητα, η δημοφιλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό ξέρω εγώ, η οποία δεν είναι και πολύ ψηλά. Νομίζω στους Γάλλους αρέσουν αυτά.
0: Αρέσουν.
1: Στο Φρανσουά Ολάντ, πάντως κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί που αναφερθήκαμε πριν, τώρα μην το επαναλάβουμε.
0: Πάντως άκουγα τα παιδιά την πρωινή παρέα, την Κατερίνα και τον Διονύση, που σχολιάζανε πριν από κάνα δύο μέρες πόσο έχει απελευθερωθεί το τελευταίο διάστημα, διανύοντας δηλαδή το τελευταίο χρόνο της προεδρικής
1: θητείας. Γιατί θα είδαν το βιντεάκι στο TikTok που χόρευε.
0: Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και η αλήθεια είναι πόσο πιο χαλαρά μιλάει και πόσο πιο καθαρά και για τις διεθνείς σχέσεις και για τα γεωπολιτικά πράγματα.
1: Και για τα ευρωπαϊκά, που δεν μιλάει σχεδόν κανείς, δεν έχει όραμα για την Ευρώπη. Να το πούμε.
0: Και ό του θαύματος, ενώ η δημοτικότητά του ήταν, δεν πήγαινε καλά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, την γεωπολιτική στρατηγική, τις κοινές της Γαλλίας κλπ., έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα η δημοτικότητά του.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Εμμανουέλ Μακρόν τα τελευταία χρόνια είναι ο μόνος που μιλάει και έχει ένα όραμα για την Ευρώπη. Μπορείς να συμφωνείς, μπορείς να διαφωνείς, αλλά κανείς άλλος δεν μιλάει γι' αυτό. Μπορεί, να σου πω για έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει απελευθερωθεί. Άλλη θητεία δεν έχει, δεν μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό τον απελευθερώνει. Δεν τον νοιάζει η δημοφιλία του, δεν τον νοιάζει η δημοτικότητά του. Είναι ελεύθερος. Αυτό πολλές φορές βοηθάει. Τώρα, όσον αφορά τον τίτλο του βιβλίου, επειδή εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, το πούμε, τέλεια ζευγάρια δεν υπάρχουν. Το ένα
0: σχεδόν τέλειο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου άσχημο.

0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος είναι συντονισμένος, και στη Μαρία, στον ονόματί σου. Και έχουμε και έναν Πάρη. Α, τον Πάρη, τον Ελευθερία. Γεια σου, Πάρη μου. Καλημέρα. Λοιπόν. Τι θέλεις να σου πω, σε διακόψα.
1: Δεν μου έχεις πει τίποτα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε αδυναμία στα συνέδρια.
0: Είμαστε των συνεδρίων, είναι η αλήθεια.
1: Δεν θυμάσαι το συνέδριο του Πασόκου πώς το είχαμε καλύψει.
0: Εντάξει, η χαμηλή τόνη βλέπω. Είναι η μπάλα, την έχουν χαμηλά όλες οι φυλές.
1: Εγώ έτσι βλέπω.
0: Ναι.
1: Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Θα έχει και λίγο οραματικό χαρακτήρα και λίγο το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.
0: Ναι. Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι θα παρακολουθήσουμε το συνέδριο εδώ ως Earth News Radio, όπως και κάθε κομματική διαδικασία.
1: Συνεδριολόγοι,
0: ναι, όλα τα.
1: Τις, δεν έχουμε αφήσει κανένα συνέδριο.
0: Ναι, τις κινήσεις όλων των κομμάτων. Προκειμένου το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά θα έχουμε εκεί πέρα δύο λαγωνικά, δύο ρεπόρτερ.
1: Του πολιτικού ρεπορτάζ.
0: Του πολιτικού ρεπορτάζ, ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγης Βαγιάνος. Με τη Μαρία την Κυριακή το μεσημέρι θα είμαστε εδώ 12 με 1 προκειμένου να.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο.
0: Την Κυριακή έχουμε αποτελέσματα Eurovision. Λοιπόν, Σάββατο θα είμαστε 12 με 1 εδώ.
1: Την ψυχή του πλατούλα του Άγγελε. Περαστικά, περαστικά.

0: Περαστικά στον Ακύλα και κράτα. Ακύλα κράτα. Ακύλα κράτα, γιατί περιμένουμε. Εντάξει, και να μην μας το φέρει, νομίζω είναι στην καρδιά μας ο απόλυτος νικητής.
1: Δεν το συζητάω. Έχει διανύσει τόσο μεγάλη διαδρομή και καλή επιτυχία στην Κύπρο σήμερα. Κλείνω την παρένθεση.
0: Καλή επιτυχία, ναι, γιατί έχουμε το δεύτερο ημιτελικό σήμερα.
1: Την Αντιγόνη μας.
0: Την Αντιγόνη. Που είναι επίσης πολύ καλή. Έτσι.
1: Πολύ καλή και τη, ήδη τη χαρακτήρα.
0: Όχι σαν τον Ακύλα, εγώ θα το πω.
1: Σαν τον Ακύλα δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει, ναι. Αλλά είναι καλή.
1: Η Αντιγόνη στην καρδιά μας και αυτή πολύ ψηλά. Η Σακύρα της φετινής Eurovision, έτσι την αποκαλούν.
0: Λοιπόν, θα είμαστε το Σάββατο 12 με 1 για να παρακολουθήσουμε έτσι το συνέδριο και όλο το παρασκήνιο που θα υπάρχει.
1: Βέβαια, φυσικά. Το Σάββατο θα έχουμε κυρίως τις τοποθετήσεις των συνέδρων. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Νωρίτερα θα υπάρχουν και κάποιες θεματικές εκδηλώσεις. Σε μία από αυτές για την τεχνητή νοημοσύνη θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μεταδώσουμε ένα απόσπασμα. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Φυσικά οι ομιλίες του Πρωθυπουργού αλλά και κορυφαίων στελεχών εδώ. Και βέβαια όλες οι αντιδράσεις που θα υπάρξουν από την αντιπολίτευση. Εδώ στο Air News Radio να είστε συντονισμένοι. Και τις πολιτικές εξελίξεις παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό.
1: Και κυρίως αυτό που έχει ενδιαφέρον στα συνέδρια, το παρασκήνιο, τι γίνεται, οι ζυμώσεις, οι υποψηφιότητες. Όλα. Όλα εδώ στο Air News Radio. Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει σήμερα, όμως μιλάει σε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Στην Ξάνθη για τα γεωπολιτικά, τοποθετείτε εκεί.
0: Για τα γεωπολιτικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω και να είναι πλήρες το ρεπορτάζ. Μη μας πείτε ότι σας λείπει τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σχόλια ακροατών και καλημέρες πολλές.
1: Να πούμε καλημέρα, να ξεκινήσω εγώ με τον Παναγιώτη τον Παπαγιανόπουλο. Μας έχει, τι ωραία, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από την Πορτάρα στην Άξο, τον Ναό του Απόλλωνα. Θα θυμάστε πέρσι το θόρυβο που είχε γίνει με τους τουρίστες και τα λοιπά. Υπέροχη, υπέροχη φωτογραφία.
0: Μοναδική σαν καρποστάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο Ναός του Απόλλωνα, έτσι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Επίσης μας έχει στείλει ο Μανώλης μια φωτογραφία. Συννεφιασμένο τοπίο όμως και μια εθνική οδός. Στην εθνική οδό.
0: Κάτσε, το Μανώλη, πού πήγες, με μπέρδεψες.
1: Ξέρεις, εμένα στη δική μου οθόνη τελικά δεν έχω τη σειρά που έχεις εσύ στη δική σου.
0: Ναι, εξάλλου.
1: Μετά τον Παναγιώτη έχω το Μανώλη εδώ.
0: Ο Πάρης Ελευθεριάδης μας λέει ότι ο εκπρόσωπος των φαρμακοποιών που είχαμε νωρίτερα δεν μας πείθει για τις ευγενείς υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία. Πέρα από το κέρδος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν τους καίγεται καρφάκι για την υγεία και την εξυπηρέτησή μας. Δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Εγώ, Πάρη μου, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Ειδικά σε ό,τι αφορά την πλειοψηφία των ανθρώπων, επειδή τυχαίνει και είμαι πάρα πολύ συχνά στο φαρμακείο της γειτονιάς μου και όχι μόνο εκεί και σε άλλα φαρμακεία όποτε παραστεί ανάγκη, δεν έχω την ίδια εικόνα. Συγγνώμη, δεν συμφωνήσω.
1: Και ειδικά για αυτή τη διαδικασία που λέμε για τα λεγόμενα ακριβά φάρμακα, είναι σημαντική η βοήθεια τους, ναι.
0: Το
1: γιατί δεν ξέρω, είναι δύσκολο στην πλατφόρμα εάν δεν είσαι εξοικειωμένος με τις τεχνολογίες. Και βοηθούν οι φαρμακοποιοί, ναι.
0: Ο Γιάννης Μπακαράκης λέει για εμάς τους Παναθηναϊκούς σήμερα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όχι, δεν είναι λίγο πιο δύσκολα, είναι πολύ πιο δύσκολα. Άστο.
1: Το είπες με τίτλο τραγουδιού. Πικρά σήμερα δεν έχει σύνορα.
0: Βασίλης Καραγιάννης, καλημέρα. Είναι όπως τα λέτε, λέει, παιδιά, για τις φοιτητικές εκλογές. Πολύ λίγοι ασχολούνται. Θα σε μαλώσει κανένα στο διαδίκτυο και σένα, μην τα λες αυτά. Κώστας Μεμένογλου, μόνο η ΔΑΠ λέει δίνει τη ΔΑΠ.

0: Φί στο ραδιόφωνο.
1: Ο καθένας δίνει τα δικά του ποσοστά, ακόμη και αν είναι έτσι αυτό που λες. Έχει βεβαίως σημασία του, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να δίνει τα δικά του ποσοστά.
2: Καλημέρα και στο Στέφανο και στο Θανάση. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Ξηραδάκη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Μια σχέση καλύτερη από ποτέ, υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του εναντίον του κινδύνου σύγκρουσης Κίνα-Ηνωμένων Πολιτειών αν υπάρξει κακός χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Εκπίζω. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έρνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και πριν συνεχίσουμε τις καλημέρες μας, θέλω να σου πω ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα που νομίζω έχουν τη σημασία τους, αφορούν την τιμή του ρεύματος στη χώρα μας. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι ότι παρά το γεγονός ότι εμείς αισθανόμαστε ότι πληρώνουμε πολλά, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη.
1: Εδώ προφανώς έχει βοηθήσει βέβαια και έχουν βοηθήσει και να νόσουν ως πηγές ενέργειας.
0: Ακριβώς. Στις συμπίες λοιπόν αυτών των τιμών, κυρίως στα νοικοκυριά, έχουν συμβάλει οι βελτιώσεις, πως λένε, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην αγορά ενέργειας και κυρίως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.
1: Γιατί αυτό το μείγμα κατεβάζει το κόστος.
0: Και αυτό που αποτυπώνεται έντονα, αποτυπώνεται στη χονδρική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ενώ η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βορρά, όπου εκεί υπάρχει και το ρωσικό αέριο, έτσι,
1: ναι,
0: είναι λογικό.
1: Βέβαια.
0: Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή μέχρι τώρα για το 26, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε πριν από 7 χρόνια, όπου η χώρα μας ήταν ακριβότερη, η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους.
1: Φαντάζομαι να ξεπεραστεί και το πρόβλημα με την αποθήκευση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές. Πάντως βλέπω ότι κάποιες εταιρείες ήδη έχουν σε εφαρμογή ότι μπορούν να σε ενημερώνουν για τις ώρες που είναι σχεδόν μηδενικό το κόστος, γιατί είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φαντάζομαι να εξοικειωθούμε κι εμείς, δεν είναι εύκολο πάντα, και να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έτσι. Δηλαδή, μεγάλη κατανάλωσή μας να είναι όταν είναι φτηνή η χρέωση. Εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, βέβαια, εδώ. Οι μικρομεσαίοι, ειδικά επιχειρηματίες, το θέμα, το κόστος της ενέργειας το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, ότι πρέπει να λυθεί. Και μην βιαστούν κάποιοι να μας πούν ότι το λέμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει ακρίβεια. Προφανώς, αν στο μη, η ακρίβεια είναι, έχει κατσικωθεί. Συγγνώμη για τον
0: όταν έχει πληθωρισμό 5,4%,
1: αυτό τότε
0: να συζητήσουμε τι ακριβώς.
1: Δεν το λέω μόνο για τα καύσιμα, το λέω και για κάποιες κατηγορίες προϊόντων που έχει πια. Δεν πέφτουν με τίποτα, υψηλές τιμές.
0: Τα ενίκια, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι ένα ζήτημα.
1: Τα προκυπευτικά. Θυμάσαι από πριν το Πάσχα αρχίσαμε να γκρινιάζουμε. Φαίνεται ότι οι τιμές παραμένουν ακριβά. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο τα μεταφορικά. Θα μου πει κάποιος, είναι και τα λοιπάσματα. Mm-hmm. Που έχουν ακριβήνει πολύ. Αλλά υπάρχει και μια επιδότηση για τα λοιπάσματα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν μια σειρά προϊόντων τα οποία έχουν σταθεροποιηθεί στα ψηλά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη τον Νότου, ο οποίος με αφορμή όσα σχολιάζαμε νωρίτερα για τις φοιτητικές εκλογές, θέτει το αυτονόητο ερώτημα. Τι δουλειά έχουν οι φοιτητές με εκλογές υπό το μανδύα κομμάτων? Έλα μου ντε.
1: Το ερώτημα. Το αντίστοιχο ερώτημα και για τον συνδικαλισμό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Στόχος, λέει, των φοιτητών είναι να σπουδάσουν και όχι να βγάλουν κυβέρνηση. Πάμε ότι με τον Βαγγέλη διαφωνούμε ριζικά πολιτικά. Αλλά εν προκειμένου τώρα.
1: Λογικές απορίες είναι αυτές.
0: Ναι, είναι πολύ λογικές οι απορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα του και για το μήνυμά του και τον αγαπάμε πολύ και να είναι καλά. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον Μπιλάλη.
1: Αναφέρεται στον Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε την πιο σωστή πρόταση που ταιριάζει εδώ η μουσική. Είναι η μόνη γλώσσα. Προφανώς μπορεί να το λέει αυτό και το Φρανκ Σινάτρα και όσα έλεγες.
0: Ναι. Συμφωνώ για τον Παύλο.
1: Χρειάζεται να καταλαβαίνεις τη γλώσσα ενός τραγουδιού.
0: Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιο με μια υπέροχη φωτογραφία από την Καβάλα μας.
1: Την βροχερή Καβάλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Με 15 βαθμούς.
0: Η Έλενα έχει γενεθλιάκια, να ζήσεις, να σε χαίρονται όσοι αγαπάνε.
1: Έλενα.
0: Πάμε γρήγορα.
1: Στην ομάδα μας, στον γκρουπισμό μας.
0: Ναι, είναι και ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Λέει, μέσα σε όλα τα νεανικά προβλήματα που υπάρχουν, εμάς εδώ στο νησί, την Κρήτη, μας απασχολεί σοβαρά ότι εγκληματικό προκύπτει κυρίως από την νεολαία και τα νέα ζευγάρια. Είναι τρομερό θέμα γυναικοκτονίας.
1: Πολύ καλά τα λες, Πέτρο. Πολύ καλά. Παντού. Παντού είναι.
0: Έχουμε και τους γκρούπις μας, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους, γιατί μετά γκρινιάζουν και έχουν και δίκιο και εμείς δεν έχουμε δικαιολογία, καμία δικαιολογία.
1: Και δεν θέλουμε να γκρινιάζουν.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάκη. Να είναι καλά, πω μηνύματα. Η Σπυριδούλα να πει ότι μας θέλει μια ολάμφιστη φωτογραφία από την αυλή της. Να είναι καλά και να χαίρεσαι όλο αυτό το πράσινο και τα λουλουδάκια σου. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Και να τα προσέχεις γιατί θέλουν αγάπη, όπως είπαμε.
0: Λέει ο Νίκος στην παγίδα του Θουκυδίδη που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε ότι η όρος χρησιμοποιείται κυρίως για το κίνδυνο πολέμου στη σχέση Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη και Ηνωμένες Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη. Ακριβώς αυτό είναι, όπως το λέγαμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Καλημέρα στη Ρούλα τη Λάβα, η οποία μας στέλνει ένα τριφύλι και λέει περαστικά μας. Τι περαστικά. Άστα. Υποθητεί.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Υποθητεί με επίσης ο Λάνθης στις φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και από Σαντορίνη μας στέλνει Σαντορίνη. Τα μηνύματά της.
0: Καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία από τα Τρίκαλα. Να είναι καλά. Καλημέρα στον Γιάννη τον Καρδάρα. Τι λέει. Σε σχέση με όσα σχολιάζαμε χθες, μου έχει στείλει για το Airbnb, ότι αν υπάρχει πρόβλημα υπερτουρισμού, γιατί επιχειρούμε κάθε φορά την αύξηση των αφήξεων. Δεν υπάρχει γενικά πρόβλημα υπερτουρισμού.
1: Σε κάποιες περιοχές.
0: Σε κάποιες περιοχές υπάρχει.
1: Και ο χωροταξικός σχεδιασμός αναφέρεται, θεσπίζει άλλους κανόνες, χωρίζοντας περιοχές σε ζώνες. Είναι άλλες οι περιοχές που αναπτύσσονται, άλλες οι περιοχές που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό τουρισμού. Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό συζητούσαμε και χθες.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει το στίγμα της ημέρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Νίκο τον Μουμούρη από την Κέρκυρα. Τώρα, ο Παναγιώτης μας ρωτάει για ένα τραγούδι που παίξαμε χθες πριν από το Glad All Over. Θα το ζητήσουμε από την Ήρα να μας πει ποιο ήταν αυτό που παίξαμε πριν από το Glad All Over. Τώρα μας βάζει πάρα πολύ δύσκολα, το καταλαβαίνεις. Αλλά θα το βρούμε την άκρη και θα σου απαντήσουμε. Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα και ο Λέανδρος. Χρόνια σας πολλά.
0: Η Αριστοτελία γιορτάζει σήμερα.
1: Ναι.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στην γνωστή μας φίλη.
1: Βέβαια. Μα γι' αυτό το είπα.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου αμέσως.
0: Λοιπόν. Ωραία. Χρόνια πολλά και σε όσους και όσους έχουν γενέθλια. Μην τους ξεχνάμε και αυτούς.
1: Είπαμε ήδη στην Έλενα, αλλά και σε όλους και όλες εσάς που σήμερα εορτάζετε. Πάμε τώρα στο θέμα που το είδαμε.
0: Βεβαίως.
1: Σε πολλά πρωτοσέλιδα. Σε κάποιες εφημερίδες είναι πρώτο θέμα σε αυτή την απόφαση που είχαμε
0: για
1: από
0: πες.
1: Το πρωτοδικείο Αθηνών, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών σε σχέση με τη χρέωση, με τις συνδρομές μάλλον, σε λογαριασμούς συγκεκριμένης τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Η απόφαση είναι δεδομένη. Είχε προσφύγει λοιπόν για αυτό το θέμα η Εκπιζό στα δικαστήρια. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου είναι η πρόεδρος Εκπιζό. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτή την απόφαση. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Γεωργίου και κυρία Δαμόπουλη.
0: Θα θέλετε να μας πείτε πώς ακριβώς έχει το πράγμα για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έχουν διαβάσει, αλλά και για εμάς που η αλήθεια είναι έχουμε κάποιες απορίες. Θα σας πούμε συνέχεια. Για πείτε μας.
1: Τι λογαριασμοί είναι αυτοί για τους οποίους εξακολουθούσε η τράπεζα να χρεώνει 80 λεπτά.
2: Ξεκίνησε να χρεώνει 80 λεπτά πριν 6-8 μήνες περίπου. Η Εθνική έστειλε επιστολή ή SMS στους πελάτες της, στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων και χαρακτηρίζονταν ως ταμιευτηρίου ή απλώς τρεχόμενος λογαριασμός και τους γνωστοποιούσε ότι θα μετατρέψει τους λογαριασμούς αυτούς σε λογαριασμούς προνομίων. Δηλαδή ότι θα μπορούν να διενεργούν μια σειρά από συναλλαγές δωρεάν.
0: Ναι.
2: Και για το λόγο αυτό θα χρεώνονται και θα επιβαρύνονται με μια μηνιαία χρέωση 80 λεπτά.
0: Μηνιαία.
2: Μηνιαία. Δηλαδή 9,60 ευρώ το
0: χρόνο. Το χρόνο.
2: Ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές θα κάνουν χρήση αυτών των υποτιθέμενων προνομίων. Τα προνόμια τα οποία ανέφερε ότι θα έχουν οι καταναλωτές, τα περισσότερα από αυτά θα είχαν δωρεάν. Με νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν προηγηθεί. Δηλαδή ότι εμφάνιζε παράδειγμα ως παροχή και ως προνόμιο την πληρωμή των πάγιων εντολών για λογαριασμούς δέκου, δημοσίου κλπ. Τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω Άιρις που ήταν δωρεάν, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως έλεγε ποσού μέχρι 100 ευρώ ήταν δωρεάν, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού που ήταν επίσης δωρεάν. Καταλάβατε. Και αυτό έλεγε στην επιστολή, εφόσον δεν αντιδράσετε μέσα σε 2 μήνες, αυτόματα θα μετατραπεί ο λογαριασμός σας σε λογαριασμό προνομίων όπως τον απεκάλεσε.
0: Δηλαδή εσείς λέτε για να καταλάβουμε ότι αυθαιρέτως η τράπεζα μετέτρεψε απλούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων και υποχρεώνει τους καταθέτες να πληρώνουν 10 ευρώ το χρόνο. Αυτό δεν λέτε?
2: Ναι,
0: και ότι με τη δικαστική απόφαση δικαιώνεστε, διότι ουσιαστικά απαγορεύει το δικαστήριο στην τράπεζα να επιβάλλει αυτό το ποσό. Αυτό δεν υποστηρίζετε ή κάνω λάθος?
2: Έτσι είναι. Η απόφαση έκρινε παράνομη την επιβολή αυτή της μηνιαίας χρέωσης στους καταθετικούς λογαριασμούς και μάλιστα είναι άμεσα εκτελεστή η απόφαση για το λόγο ότι παραπλανήθηκαν οι καταναλωτές και δεν τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της διαφάνειας.
0: Να ρωτήσω, δεν έπρεπε να συνενέσουν οι καταναλωτές, οι καταθέτες, προκειμένου να μετατραπεί ο λογαριασμός τους σε λογαριασμό προνόμιο? Έπρεπε να συνενέσουν. Ναι. Δηλαδή, το λέω επειδή και εγώ καταθέτης είμαι στην συγκεκριμένη τράπεζα, δεν μπορούσε αυθαίρετα η τράπεζα να σου πει κάνω το λογαριασμό σου προνομιακό εάν δεν συνενέσεις, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι οι απαιτήσεις της διαφάνειας που θα πρέπει να πληροφορεί με απόλυτη διαφάνεια τους καταναλωτές και να μην τους παραπληροφορεί και να μην γίνεται να μην υπάρχει παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Σωστά.
2: Ότι δεν έχεις αυτά τα προνόμια.
0: Κοιτάξτε,
2: τα οποία όμως στην πραγματικότητα
1: δεν είναι. Μια στιγμή, Βασίλη, έπρεπε να συνενέσουν ή αν δεν αντιδρούσαν μέσα σε δύο μήνες μετατρεπόταν αυτόματα?
2: Αυτόματα ο λογαριασμός μετατραπόταν σε λογαριασμό προνομίων.
0: Εάν δεν αντιδρούσαν.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Καλαποθαράκου, έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Σας διαβάζω επί λέξη τι λέει, έτσι. Λέει ότι με το από 13/5 και λοιπά δημοσίευμά της η ΕΚΠΙΖΟ αναφέρεται σε πρόσφατη δικαστική εξέλιξη και λοιπά για τους λογαριασμούς προνομίων. Προς αποκατάσταση της πραγματικότητας και την ακριβή ενημέρωση του κοινού επισημαίνονται τα ακόλουθα. Το πολυμελέσματο δικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει? Ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση, διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες? Αυτή είναι η απάντησή μας.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: περιμένουμε την απάντηση.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να θέσω ένα πρακτικό.
1: Θέλω να ρωτήσω για την επιστροφή των χρημάτων από πότε.
0: Ναι.
1: Από πότε, από ποιο διάστημα, από τότε που προσφύγατε εσείς, από τότε που έγινε η μετατροπή των λογαριασμών.
2: Χρεώθηκε ένας έκαστος λογαριασμός.
1: Μετατροπή.
0: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει και από ακροατές μας, πρέπει να σας πω. Ότι και άλλες τράπεζες κάνουν αυτή τη χρέωση. Τώρα εδώ δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα τραπεζών, έτσι. Κάποιοι άλλοι ρωτούν να πούμε τον αριθμό της απόφασης, θα τον επαναλάβουμε. Υπάρχει το εξής ερώτημα, ότι για να στείλεις ένα έμβασμα από μία τράπεζα σε μία άλλη, πληρώνεις ένα ευρώ, έτσι δεν είναι?
2: 50 λεπτά είναι το εξερχόμενο και 50 το εισερχόμενο.
0: Έτσι δεν είναι? Ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: αυτό με διάταξη νομοθετική.
0: Με νομοθετική διάταξη.
2: Ναι.
0: Εάν είσαι, λέει, στη συγκεκριμένη υπηρεσία, πληρώνεις λιγότερο. Γιατί μπορείς να στείλεις και 2 και 3 και 5 εμβάσματα.
2: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή είχε μέχρι αρκετά εμβάσματα τα οποία θα μπορούσε να στείλει.
0: Άρα,
2: αυτό ήταν αληθές.
0: Άρα ουσιαστικά νομίζω
2: το κλειδί των 50 λεπτών.
0: Το κλειδί σε όλη αυτή την ιστορία, αν καταλαβαίνω, κυρία Καλαποθαράκου, είναι στο αν συνενεί ή όχι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο καταθέτης. στην,
2: γιατί παραπληροφορήθηκε, διότι από τα 5 προνόμια,
0: ναι,
2: τα 4 τα είχε δωρεάν, καταλάβατε.
0: Τα 4 τα είχε δωρεάν έτσι κι αλλιώς.
2: Άρα ήταν, ναι.
0: Άρα υπάρχει θέμα ουσιαστικής ενημέρωσης.
2: Να σας πω τούτο που το είπαμε και στο δικαστήριο. Βεβαίως, για κάποιους μπορεί να ήταν ωφέλιμο. Θα ήταν ωφέλιμο, αλλά ήταν μικρή η κατηγορία. Και το άλλο που δεν σας είπα είναι ότι ένας καταναλωτής έχει 3 και 4 και 5 λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα και χρεώνεται για όλους αυτό το ποσό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, ουσιαστικά, ναι, εσείς τι είναι αυτό που λέτε, ότι οι τράπεζες βρήκαν ένα τέχνασμα μετά τη μείωση των προμηθειών που είχαμε πριν από κάποιους μήνες, ναι, για να ξαναβάλουν από το παράθυρο προμήθειες?
2: Ναι, βεβαίως, και το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και τις εξετάζουμε. Από εκεί πέρα είπατε ότι το κάνουν και άλλες τράπεζες. Φυσικά το κάνουν και άλλες και ήδη έχουμε δικάσει πανεμφερή αγωγή κατά άλλη συστημική τράπεζα και περιμένουμε απόφαση.
1: Δεν υπάρχει δεδικασμένο εδώ, δεν μπορεί να ισχύσει για όλες τις τράπεζες. Πρέπει να γίνει προσφυγή για κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί διαφοροποιούνται οι όροι και τα προνόμια, καταλάβατε. Δεν έχουν πανομοιότυπη την υπηρεσία. Δεν παρέχουν αυτή την υπηρεσία πανομοιότυπα, καταλάβατε.
0: Ναι, πάντως, εγώ να ρωτήσω το εξής. Εάν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι στη συγκεκριμένη τράπεζα, για να το κλείσουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μου πεις είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Βεβαίως είναι τα 10 ευρώ το χρόνο. Διότι αν παναθρηστικά μιλάμε για πάρα πολλά, για δεκάδες εκατομμύρια. Έτσι δεν το συζητάμε.
2: Βεβαίως,
0: δεν το συζητάμε, κυρία Καλαποθαράκου. Το ερώτημα είναι το εξής. Οι καταθέτες, εγώ ας πούμε, έλαβα αυτή την επιστολή, την ειδοποίηση, yeah, μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο, έτσι, γιατί τώρα πια το ξέρετε
2: όχι,
0: έρχονται.
2: Και με επιστολές.
0: Ναι, και με επιστολές. Ναι.
2: Οι πολίτες μας που είναι συνταξιούχοι, καταλαβαίνετε.
0: Εκεί είναι το θέμα. Στην οποία νομίζω αναγραφόταν η ρύθμιση ότι δηλαδή εάν δεν δεχτείς.
2: Yeah, βεβαίως,
0: έτσι δεν
2: βεβαίως
0: είναι.
2: Ναι.
0: Η δική σας η ένσταση εκτός από την ενημέρωση νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προχωρούσε μονομερός η τράπεζα. Δηλαδή αντί να ζητήσεις εσύ να γίνει ο λογαριασμός σου προνομιακός, η τράπεζα τον έκανε από μόνη της εάν δεν απαντούσε στο δίμηνο. Αυτό,
2: ναι,
0: δεν...
2: και αυτό είναι, αλλά και η παραπληροφόρηση.
0: Ναι, το είπαμε αυτό. Σταθήκατε.
1: Των προνομίων που δεν ήταν προνόμια,
2: ναι,
1: όλα.
2: Δεν ήξερε ο καταναλωτής ότι. Μπορεί να μην το ήξερε, ναι, ότι έχει προπληρωμένη κάρτα.
0: Άρα η εθνική λέει ψέματα που λέει ότι δικαιώθηκε από την απόφαση.
2: Ασφαλώς. Συνεχίζει να παραπληροφορεί. Αυτό λέμε εμείς τους καταναλωτές. Και οφείλει να συμμορφωθεί και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη φυσικά. Απειλείως θα κάνει η έθεση, βεβαίως μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα, αλλά από εκεί πέρα η αγωγή μας έχει γίνει δεκτή με βάση την απόφαση σε όλο το αιτητικό της.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Πράγματι παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απόφαση και έχει ενδιαφέρον και η απόφαση της, παρότι η κυρία Καλαποθαράκου μας έδωσε μια πρώτη εικόνα για την απάντηση. Συνεχίζω το διάλογο, σε έχουμε ένα διάλογο πια.
0: Είμαι με την άποψη του Jason που λέει είμαστε αδύναμοι εμείς ως καταναλωτές απέναντι στις τράπεζες και όχι μόνο, πρέπει να πω.
1: Να, αυτό που λέει η κυρία Καλαποθαράκου, τους παρουσίαζα 5 προνόμια. Πρέπει να σου πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για να έξω ότι τα 4, τα 3 τα είχες ήδη. Ότι δεν ήταν προνόμια ουσιαστικά.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός. Με ποια έννοια, ναι. Θα μου πεις, δεν γνωρίζουν, δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι ότι πια δεν πληρώνεις προμήθεια για να όταν εξοφλείς λογαριασμό. Όταν εξοφλείς λογαριασμό, ναι. Από την άλλη μεριά, η τράπεζα δεν έχει κανένα λόγο να το βάλει αυτό από τη στιγμή που είναι δωρεάν. Έστω και ένα και δύο και τρία. Ναι. Εντάξει. Okay. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί δικαστικά η απόφαση. Δεν μπορώ να είμαι τόσο κατηγορηματικός για πάρα πολλούς λόγους.
1: Δεν είμαστε από αυτούς που μισούν τις τράπεζες, γιατί κάποιοι το κάνουν καθέξι. Να μισούν τις τράπεζες, να μιλούν πάντα κατά των τραπεζών. Στηρίζεται η οικονομία σα.
0: Ναι, ούτε θα βγάλουμε τις αγιαστούρες όμως.
1: Δεν θα τρελαθούμε όμως κιόλας.
0: Ναι, εντάξει. 9:51 πρώτα λεπτά η ώρα. Airtunes Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές για να τα ακούσουμε και σε σήμα.
3: Airtunes Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Δήμαρχο Νέα Σμύρνη.
1: Τι ωραία.
0: Εντάξει, έχουμε ξαναπάει στη Νέα Σμύρνη. Αγαπάμε Νέα Σμύρνη πολύ. Ο άνθρωπος προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις είναι μια καθημερινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα. Πολλά χρόνια. Αλλά εδώ είναι Βαλκάνια που λέμε. Έτσι παραμένουμε δυστυχώς Βαλκάνια. Λοιπόν, τι έκανε, έβαλε ηλεκτρικά ποδήλατα. σε διάφορα, σε κάποιο σημείο της.
1: Το οποίο είναι και ωραία πρωτοβουλία για κάποιον που μπορεί να το χρησιμοποιεί. Ε, ναι. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
0: Ναι, τα κλέψανε. Κύριε Δήμαρχε, ο κύριος Κουτελάκης, ο Δήμαρχος, καλή σας ημέρα.
4: Ναι, κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κουτελάκη.
0: Αυτό είναι δηλαδή...
1: Τι να πεις τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω. Πείτε μας πώς...
4: Το είπατε. Εδώ είναι Βαλκάνια και συμπληρώνω. Εγώ δεν είναι που εξεγέλασε. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Πείτε μας πώς ακριβώς, από την αρχή όλη την ιστορία, έχει σημασία να την ακούσουμε.
4: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι είναι μια υπόθεση το κοινόχρηστο ποδήλατο που αφορά πολλούς δήμους. Δηλαδή πολλοί συνάδελφοι μέσα από ένα πρόγραμμα το 2022-23 του ΕΠΑΝΕΚ χρηματοδοτηθήκαμε για να βάλουμε κοινόχρηστα ποδήλατα. Άρα είναι κάτι που...
0: Ξέρετε ότι σε πολλές πόλεις της Ευρώπης είναι καθημερινότητα αυτό, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως.
0: Σε πολλές, όχι μία και δύο.
1: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για την Ολλανδία, που κυρία.
0: Ποια Ολλανδία? Σε όλη την Ευρώπη.
1: Όπου έχουμε πόλεις που είναι επίπεδες.
4: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και είπαμε και εμείς ως κομμάτι αυτής της Ευρώπης που θέλουμε και φιλοδοξούμε πάντα να είμαστε να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Η πολιτεία δηλαδή μέσα από τις χρηματοδοτήσεις να το φέρει και στην Ελλάδα. Έτσι χρηματοδοτήθηκαν αρκετοί δήμοι μεταξύ των οποίων και ο δικό μας για να τα εγκαταστήσουν. Εμείς τα έχουμε εγκαταστήσει από το καλοκαίρι του 2025. Είναι 45... Είναι 7 σταθμοί που συνολικά έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν 45 ποδήλατα. Είναι διάσπαρτη στην πόλη για να μπορεί ο καθένας να το παίρνει από ένα σημείο και να πηγαίνει σε κάποιο άλλο και να τα αφήνει και να το ξαναπαίρνει από όπου θέλει και να το πηγαίνει όπου θέλει για να εξυπηρετείται. Είναι δωρεάν, έχει μεγάλη αξία, δηλαδή πιστοποίησε, βάζεις την κάρτα σου απλώς για να ξέρουμε ποιος κάνει χρήση του ποδήλατου, χωρίς κόστος. Έτσι, χωρίς κόστος, δεν πληρώνει, είναι δωρεάν. Δηλαδή, ξεκλειδώνει το ποδήλατο με την εφαρμογή, με το QR code, το παίρνει, το χρησιμοποιεί και το επαναφέρει σε μια βάση, σε ένα σταθμό βάσης. Άρα είναι δωρεάν. Λοιπόν, επειδή τα είχαμε βγάλει και τους προηγούμενους μήνες και πέρσι το φθινόπωρο και είδαμε ότι έχουμε βανδαλισμούς και κλοπές, ενδεικτικά είχαμε βγάλει 1-2 σε κάθε σταθμό. Φοβόμασταν να ανοιχτούμε περισσότερο, όμως ήρθε η ώρα όπου θα έχουμε και ένα έλεγχο ότι αυτό εντάξει το κάνατε, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε κιόλας. Οπότε αποφασίσαμε να τα βγάλουμε πιο μαζικά τώρα για να υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα, μια που μπαίνουμε στην άνοιξη και στο καλοκαιράκι και είναι η εποχή τους και τα λοιπά. Στην πρώτη εμφάνιση ήδη μας κλέψαν 7-8 ποδήλατα.
0: Από τα...
1: Πώς έχετε βγάλει?
4: Είχαμε βγάλει περίπου τα 20-22 ποδήλατα.
0: Α, 20 και κλέψαν τα μισά περίπου.
1: Περισσότερο από τα μισά.
4: Τα οποία όμως, τα βρήκαμε.
0: Α, τα βρήκατε.
4: Ναι, τα βρήκαμε γιατί αυτά έχουν πάνω GPS.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχουν GPS ή όχι, ναι.
1: Τα είχαν εγκαταλείψει κάπου, τα είχαν εγκαταλείψει κάπου. Πού τα βρήκατε?
4: Από αυτά είχαν εγκαταλείψει 5-6 σε δημόσιους χώρους, δηλαδή παρατημένα σε πάρκα, σε πλατείες, σε γειτονικούς δήμους, και τα 2 εξ αυτών διαπιστώσαμε μέσω από το GPS και η εταιρεία η οποία έχει τη διαχείρισή τους ότι είναι σε ιδιωτικούς χώρους και κινητοποιηθήκαμε την ίδια μέρα σε 2 ώρες.
1: Το πήρε ο άλλος που τα άφησε στο σπίτι του, δηλαδή αυτό μας λέτε?
4: Το πήγε σε ένα περίεργο ιδιωτικό χώρο που δεν είναι ένα σπίτι. Είναι ένας χώρος στην Καλλιθέα που είναι μεν ιδιωτικός, αλλά βγαίνουν πολλές πολυκατοικίες, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Και σε αυτό το χώρο είναι ιδιωτικός. Μπήκαμε με την αστυνομία σε αυτό το χώρο και τα βρήκαμε εκεί και τα σώσαμε. Αλλά έχει γίνει ζημιά στις βάσεις. Δηλαδή έχει γίνει. Θέλουν επισκευή βάσης.
0: Βέβαια, τώρα εδώ είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο.
1: Να ρωτήσω. Και λυπηρό.
0: Να ρωτήσω το εξής. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα έχει μια σημασία. Είναι ακριβά?
4: Ναι, είναι πολύ καλά ποδήλατα. Είναι ακριβά. Είναι ποδήλατα, νομίζω ότι είναι πάνω από 2.000 το καθένα.
1: Μάλιστα. Και αυτοί που τα έκλεψαν.
4: Έχει προμηθευτεί ο Δήμος, ας πούμε, από δημόσιο διαγωνισμό, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι γύρω-γύρω που κάνανε και στην Ελλάδα την υπόλοιπη που κάναμε διαγωνισμό, νομίζω ότι ήταν τότε οι τιμές τους ήταν, γιατί οι διαγωνισμοί γίνανε το 24-25, ήταν τη τάξη των 2000, νομίζω.
1: Αυτοί που τα έκλειψαν προφανώς δεν ήξεραν ότι έχουν GPS και θα τα εντοπίζατε αμέσως.
0: Δεν νομίζω ότι τα. Δηλαδή, να πω το εξής. Με βάση όσα μας λέει, ούτε βανδαλισμός, ούτε σαμποτάζ. Δεν τα κλέψανε. Τα περισσότερα τα παρατήσανε. Βαριόντουσαν να τα επιστρέψουν πίσω, προφανώς. Και τα δύο που μπήκανε, σε ιδιωτικό χώρο, προφανώς θα θέλανε να τα χρησιμοποιήσουν κάπως περισσότερο. Έχω την εντύπωση.
1: Τα καβάντζωσαν.
4: Προσέξτε, αυτοί που το πήρανε, εμάς δεν το πρόβλημά μας ότι πήγαν και τα παρατήσανε, που είναι πρόβλημα σε ένα χώρο, είναι ότι τα βγάλανε με λωστό από τις βάσεις για να μην χρεώνονται, ας πούμε, τη δυνατότητα επιστροφή. Μπορεί να μην ξέρανε και ότι είναι δωρεάν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, γιατί είναι δωρεάν, πάρτε και απλώς έχεις κάποιο χρόνο, έχεις 2-3 ώρες, 4 να το χρησιμοποιήσεις.
1: Δεν το αφήσεις στο σπίτι να το πάρεις και αύριο και μεθαύριο, δεν είναι δικό σου.
0: Τι θα κάνετε τώρα, κύριε Δήμαρχε?
4: Τώρα η σκέψη μας είναι να έχουμε ένα μέτρο προστασίας στα βράδια, γιατί διαπιστώσαμε ότι και από τις προηγούμενες φορές, αλλά περισσότερο τώρα που το κάναμε πιο συστηματικά, ότι οι κλοπές και οι βανδαλισμοί αυτοί, προκειμένου να βγουν από τις βάσεις τους, είναι τα βράδια, είναι μετά τις 1 η ώρα, είναι 2-3 η ώρα το βράδυ. Η σκέψη είναι, έχουμε μια επικοινωνία ήδη και με άλλους συναδέλφους, αλλά και με την αρχή προστασίας δεδομένων, για να βάλουμε κάμερα η οποία θα κοιτάζει μόνο τη βάση των ποδηλάτων και δεν θα κοιτάζει την ευρύτερη περιοχή, να πάρουμε άδεια για να τοποθετήσουμε κάμερες, όπως νομίζω έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Και το βράδυ σε πρώτη φάση θα τα κλειδώνουμε με αλυσίδα, δηλαδή στην ουσία δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης για κάποιο διάστημα από τις 1-2 το βράδυ έως 6-7 το πρωί.
0: Πάντως εγώ το χαίρομαι που θα το συνεχίσετε. Έτσι πρέπει,
4: συζητάμε, αλίμονο. Αν είναι με την πρώτη να κάνουμε πίσω, τότε δεν θα γίνεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Μιλήσαμε τον κύριο Γιώργο Κουτελάκη, τον δήμαρχο της Νέας Μέρνης.
0: Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο, πρώτο Θεός καλά να είμαστε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Κάτι άλλο.
1: Λίγο καλύτερη εικόνα στους δρόμους. Στην κάθοδο του Κηφισού τα περισσότερα προβλήματα, ακόμη και στην Κηφισία, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: στα χείλη σου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο πώς του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στη ζωή μου.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
2: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
2: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει εκεί.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Το Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Νιχάο υποδέθηκαν τον Donald Trump στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουτιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλίων μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τσιπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενο στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδες ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανός... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Μάλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούζ, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και σκληρώνα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούζ και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντως ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιαγωγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καμφόδε ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουμε μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις, καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Εντάξει, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί ακούσαμε, έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις, ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Εντάξει, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε και εσείς.
0: Το ζήτημα των κεράσεων, των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σι Τσιπίνγκ, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, στον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή που πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο στο Air News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας τόσο από τον Μάριο Ντράγκη όσο και από τον Ζαν Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε: whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε βέβαια ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής κοινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άχεν, ενώ ο Δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό. Η Ελλάδα ήταν κάπαρχος της πόλης, δήλωσε πως

0: θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αρακίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός στραγγαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές οι ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα και αυτό ίσως συνέπεια πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κολλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός. Μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019. Η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
2: RTL Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr.

0: www.ellinorfinance.gr. Αλλάζουμε θέμα. Στο δελτίο μας, πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλίες, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, οι οποίοι ξέρουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε, είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους Αλίες σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους Αλίες, με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων, πάντα για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα αλιευτικά σκάφη προκειμένου να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50-85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες απαράκτιους Αλίες που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το σκάφη τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσης σημαντική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχέ διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προημηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτήριων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιόργκεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willy Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις. Πλήσιο, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πει βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσείς στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Υπουργός. Μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και πριν εξαλάβει, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κ. Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής που ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία και θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει και έκανα τη σχετική ερώτηση. Σημειώνουν ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος. Εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτησή μου, συνέβαινε κάτι με στράχους Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως, η ερώτησή μου έχει να κάνει ότι από την ώρα και την οποία, από τη στιγμή την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν εξωχώρια, συμμετοχής εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχω καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία Παύλος Μαρινέκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ορισμό όλοι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν, γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν παράδειγμα και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Παρά το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει. Τυπικά.
0: Μέχρι στις δεν θα παραστούσουν. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων, άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κ. Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζει το δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, που καταλογίζεται στον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας τάχθεια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζουν από τη Χαριλάου Τζικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτός είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαϊδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο Ακύλλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και το Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα, ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
8: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου, η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
5: Σύμφωνα με
9: το διαβάσει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας, σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση, διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών, αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας. Η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωσης. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα, θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Και κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρόνων για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε ζωή τους, οι άλλοι την μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε πιο πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την Έρτινης Ρέντιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βαρνάκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη θλίψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραντιβάρσης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνει μέσα αυτά,
10: ένα μήνυμα
3: Πολυπαιδιών.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Air News. Για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τιθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Air News, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
13: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη Δάπνου Δουφουκού και την Πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Την απαιτούμενη προετοιμασία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης νερού στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων την αμέσως επόμενη περίοδο του καλοκαιριού έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑ Σύρου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της θερινής σεζόν και η ΔΕΙΑ Σύρου αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του νερού αναλόγως της ζήτησης που καταγράφεται ώστε Ερμούπολη, Άνω Σύρος και αλλά και περιφέρεια να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Οι συντηρήσεις στις δεξαμενές προχωρούν, ενώ επίσης ολοκληρώθηκε και το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή του Αξού στην Ερμούπολη για να τροφοδοτείται η περιοχή των ταλάντων από το δίκτυο της πόλης. Αξιοποιεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό με ποσό ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτεί 4 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και 5 σταθμούς φόρτισης μέσα στο 2026. Ο Αμερικανός δικαστής έδωσε χθες εντολή αναστολής των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία, καταγγέλλοντας ότι κατοικίες καταστράφηκαν σκόπιμα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2, να αποκλειστεί από τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε ξανά με 81-64 αυτή τη φορά στην Ισπανία και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
0: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Μάρθα Φριτζίλα, ο καπνός από το λιμάνι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Τζοάννα Ντρίγκο και Νάσος Αρώνης και εγώ το ίδιο.

0: Κάτι στιγμές που δυναμώνει στο τραγούδι. Ένα τραγούδι που σ' αρέσει.
1: Ήταν ο Νάσος Αρώνης με την Τζοάννα Ντρίγκο, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Κώστας Λιβαδάς. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Με την κιθάρα μου στο νόμο, μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

νόμο. Μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη Δάπνου Δουφουκού και την Πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Την απαιτούμενη προετοιμασία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης νερού στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων την αμέσως επόμενη περίοδο του καλοκαιριού έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑ Σύρου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της θερινής σεζόν και η ΔΕΙΑ Σύρου αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του νερού αναλόγως της ζήτησης που καταγράφεται ώστε Ερμούπολη, Άνω Σύρος και αλλά και περιφέρεια να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Οι συντηρήσεις στις δεξαμενές προχωρούν, ενώ επίσης ολοκληρώθηκε και το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή του Αξού στην Ερμούπολη για να τροφοδοτείται η περιοχή των ταλάντων από το δίκτυο της πόλης. Αξιοποιεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό με ποσό ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτεί 4 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και 5 σταθμούς φόρτισης μέσα στο 2026. Αμερικανός δικαστής έδωσε χθες εντολή αναστολής των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία, καταγγέλλοντας ότι κατοικίες καταστράφηκαν σκόπιμα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2, να αποκλειστεί από τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε ξανά με 81-64 αυτή τη φορά στην Ισπανία και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Έτσι, ό,τι και να λέτε, εγώ θα ξεκινήσω. Έχουμε μια διαφωνία εδώ. Τα βρήκαμε όμως. Το τι κομμάτι θα παίξει στην αρχή. Όλα καλά, Πέμπτη σήμερα. Φοβερό. Και γουστάρουμε πολύ τις Πέμπτες. Το έχετε καταλάβει αυτό. Γιατί η Πέμπτη είναι η προ-Παρασκευή, έτσι. Μια μέρα πριν την Παρασκευή. Και γιατί η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε αναλύσει πολλάκις. Δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναλέμε αυτά. Αυτό που θα πούμε σήμερα, αυτή την ώρα, είναι ότι σίγουρα ο Dinos Classical έχει πάρει θέση πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εδώ και μία ώρα είναι εδώ ο κύριος Φέδων Πιπέρης. Περιμένει, περίμενε από τις 2.30-3 η ώρα, αν είναι δυνατόν. Κόρη μου, 3-4 η ώρα ξεκινάμε. Και φέρει τα βινίλια, τα έχει βάλει κατά σειρά. Ο Γιάννης Χαγουράρης είναι εδώ, πίσω από το μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, να σοβαρευτούμε λιγάκι, γιατί είμαστε μια σοβαρή κατά τα άλλα εκπομπή. Παίζουμε τη φοβερή μουσική της δεκαετίας του 70 και δει 1972, και θα ξεκινήσουμε με ένα φοβερό, ένα απίστευτο κομμάτι από τον Arlo Guthrie.

Έτσι για να σας φτιάξω λοιπόν, είναι η κλασική επιτυχία του Arlo Guthrie, το City of New Orleans, γραμμένο από τον Steve Goodman το 1971, ένα θρυλικό folk τραγούδι που περιγράφει ένα ταξίδι με τρένο από το Σικάγο στη Νέα Ορλεάνη. Ένα road trip λοιπόν, απολαύστε το. Είναι όλο δικό σας. Μας αποτυπώνει δηλαδή, είναι φοβερό, γιατί καταφέρνει να αποτυπώσει την ατμόσφαιρα των αμερικανικών σιδηροδρόμων τη δεκαετία του 70.

0: the only thing which relaxes my soul is good music.
1: Can you give me some?
0: You got it.
2: Λοιπόν, οι επιτυχίες συνεχίζονται. Εδώ παίζουμε μόνο επιτυχίες. I can see clearly now. Είναι το κομμάτι του Johnny Nash. Από τους Crosby, Stills, Nash και Young, αυτός είναι ο Nash. Ένα κλασικό, ένα αισιόδοξο τραγούδι που μιλάει για την υπέρβαση των δυσκολιών. Μπορώ να δω καθαρά τώρα. Η βροχή έφυγε. Μπορώ να δω όλα τα εμπόδια στο δρόμο μου. Έφυγαν τα μαύρα σύννεφα που με είχαν τυφλώσει. Το τραγούδι αυτό είναι ένα ύμνος στην ελπίδα και την αυτοπεποίθηση, με το ρεφρέν να επαναλαμβάνει τη σιγουριά για ένα καλύτερο μέλλον.

Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά. It's a new entry on your favorite radio program. It's a hit. Με μουσική από τα παλιά βεβαίως, ένα φοβερό hit για τη συνέχεια από τον βασιλιά, τον Elvis Presley, έρχεται από το 1972. Παθιασμένη αγάπη είναι το Burning Love. Οι στίχοι περιγράφουν το έντονο συναίσθημα του έρωτα. Μια παθιασμένη αγάπη. Ένα από τα πιο δημοφιλή και ενεργητικά κομμάτια του Elvis. Υπάρχει και μια εκδοχή του Woody Harrelson, έτσι και αλλιώς.

0: right back after this word, word, word, word.
1: Αυτός ήταν ο Elvis, 1972. Περίπου την ίδια χρονιά, ίδια εποχή περίπου, κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε single 7 ιντσών, 45 στροφών, το κομμάτι Scorpio. Dennis Coffey and the Detroit Guitar Band. Όπως το ακούσατε, από τη μία πλευρά έχει το Scorpio που τον ακούμε τώρα και από την άλλη το Sad

0: τραγούδι αυτό έχει στίχους που καταφέρνουν να εξυμνήσουν την ομορφιά της φύσης κάθε πρωί.
1: Praise for the singing, praise for the morning, praise for the
0: morning has broken.
1: Fresh from...
0: ή σε ελεύθερη μετάφραση, χάραξε η αυγή. Μιας και μιλάμε για Cat Stevens, μάλλον εδώ αποδίδεται το πνεύμα του αρχικού χριστιανικού ύμνου που συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό πιάνο. Ένα τραγούδι ύμνος, ένα τραγούδι ευγνωμοσύνη για το πρωινό φως και τη δημιουργία. Αυτός είναι ο Cat Stevens.

0: yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music.
1: Νοέμβρης του 1971 ηχογραφείται το κομμάτι, κυκλοφορεί και εδώ στην Ελλάδα θα φτάσει το 1972 στις αρχές της χρονιάς. Το κομμάτι έγραψαν οι Clarence Wright και Willie Charles Clark. Clean Up Woman, αυτή είναι η Betty Wright και αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ της. I Love The Way You Love είναι ο τίτλος του άλμπουμ και το Clean Up Woman είναι από τα χαρακτηριστικά κομμάτια.

της Betty Wright. Στο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, Betty Wright Live. Αν δεν το έχω, ψάξτε το, βρείτε το, ακούστε το, είναι φοβερό.

Έρχεται τώρα μια φοβερή, μια μεγάλη ροκ επιτυχία του 1971 από το συγκρότημα Argent. Ένα συγκρότημα γνωστό για το χαρακτηριστικό του όργανο και τα φωνητικά του. Το τραγούδι αυτό που έφτασε στο νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία ενθαρρύνει τον ακροατή να παραμένει δυνατός στις δυσκολίες με στίχους όπως «Κράτα το κεφάλι ψηλά», όπως λέει ο τίτλος «Hold your head up». Τους στίχους έγραψε ο Ρας Μπάλαρντ. Μια ψυχολογική, κυριολεκτικά ενδυνάμωση και επιμονή. Τη μουσική βεβαίως έγραψε ο κιμπορντίστας, ακούτε το keyboard, από τον Rod Argent.

0: να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου. Με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας. Χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Είναι η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Πάμε με ένα κομμάτι φοβερό του 1972 από την Donna Fargo. The happiest girl in the whole United States of America. Sunshine.

0: το πιο ευτυχισμένο κορίτσι της Αμερικής.
1: Non-stop music. You're listening to Majestic. Email gmail.com. DJ in the mix.
0: Αυτή ήταν η Donna Fargo και πάμε με ένα βελγικό συγκρότημα 1971. Είναι η The Chaka Cass, γνωστή και ως Les Chaka Cass. Το κομμάτι είναι κυρίως ορχιστρικό, με χαρακτηριστικούς ανάσες και φωνητικά. Το κομμάτι είναι γνωστό για το ρυθμό του, Jungle Fever. Willie Albemore είναι ο συνθέτης. Σίγουρα το έχετε ακούσει σε κάποια διαφήμιση, σε κάποια ταινία. Έχει έναν ιδιαίτερα γνωστό για τον αισθησιακό του χαρακτήρα.

Αισθησιακό και το σποτάκι, δεν μπορείτε να πείτε. Όλα ταιριάζουν μαγικά. Το In The Rain που ακολουθεί είναι μια κλασική soul επιτυχία του 1972 από τους Dramatics, με τους στίχους να περιγράφουν την επιθυμία να κρύψει κανείς τα δάκρυά του στη βροχή. Ίσως, μάλλον είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος που έγραψε ο Τόνι Χέστερ. Λέει, μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά θέλω να βγω έξω στη βροχή. Γιατί νομίζω ότι θα κλάψω και δεν θέλω να με δες να κλαίω.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Αυτή ήταν η Dramatics μέσα στη βροχή για να κρύβουν τα δάκρυά τους. Και πάμε τώρα με τον Al Green. Άλλο ένα φοβερό κομμάτι του 1972 πάντα. Ένα κλασικό soul τραγούδι. Η στίχη είναι φοβερή. Εξυμνούν την αγάπη, την ευτυχία που φέρνει ο σύντροφος. Μάλιστα γράφουν οι στίχοι: Now that you are here with me, I want to keep you free. Πάμε για τη χαρά της αγάπης και της ελευθερίας σε μια σχέση. I'm still in love with you. Είναι το άλμπουμ του 1972 και εκεί βρίσκουμε το κομμάτι αυτό. Look what you done to me, for me. Look what you done for me. Al Green.

0: mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Άλλο ένα φοβερό track έρχεται τώρα, πάλι από το 1972. Έχει κερδίσει Grammy μια φοβερή μπαλάντα από την Roberta Flack, γραμμένη από τον Donny Hathaway και τον Ralph McDonald και τον William Salter. Where is the love? Πού είναι η αγάπη? Πρόσφατα τραγουδήθηκε και από την Ελληνίδα Αλεξία Βασιλείου στην Λευκωσία, στην Κύπρο, το 2014. Where is the love?

Αυτά συμβαίνουν ενώ η Ρομπέρτα Φλάκ και ο Ντόνι Χάθαουεϊ ψάχνουν να βρουν το νόημα πίσω από την αγάπη, πίσω από το τραγούδι. Πάμε εμείς για άλλα. Πάμε λοιπόν back in time και βεβαίως έρχεται ο Charlie Pride. 1971, ένα φοβερό κομμάτι που μιλάει για την αγάπη και την αφοσίωση. Με στίχους που ενθαρρύνουν να δείχνεις αγάπη. Φύλα έναν άγγελο το πρωί για να κρατήσεις τη σχέση ζωντανή. He's an angel, good morning.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Πιάσαμε το ίδιο άλμπουμ, το I'm Still In Love With You. Παίξαμε πριν ένα άλλο κομμάτι του Al Green, το Look What You Done For Me. Εδώ παίζουμε το ομώνυμο του άλμπουμ, την κλασική soul επιτυχία του Al Green. Ένα τραγούδι που μιλάει για την διαρκή αγάπη και την αφοσίωση. Είμαι ακόμα ερωτευμένος μαζί σου, λέει. I'm still in love with you. Περνάω τη μέρα μου σκεπτόμενος εσένα και είμαι εδώ για να είμαι κοντά σου.

Αυτός είναι ο Paul Simon. Ένα ρέγγε στυλ τραγούδι που κυκλοφόρησε 5 Φεβρουαρίου του 1972 με έμπνευση από το θάνατο του σκύλου του. Ηχογραφήθηκε στο Kingston της Jamaica. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα σαν σπάνιο βινήλιο 45 στροφών. Mother and Child.

0: Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά του 45 υπήρχε το κομμάτι Me and Julio Down by the Schoolyard. Δεν το έχουμε αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.
3: Yellow is the color of my true love's here in the morning.
4: Hello baby!
5: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
6: Καλά, τι σοβαρό να πω τώρα. Καλησπέρα μου λοιπόν σε όσους ανοίγουν τώρα το δέκτη τους. Τρεις καλησπέρες τουλάχιστον. Dinos Classical, Φέντο Πιπέρης, Γιάννης Καγοράρης. Είμαστε εδώ, παίζουμε φοβερά κομμάτια και έχουμε τώρα ένα κλασικό κομμάτι του 1971. Είναι η T-Rex. Glam rock στην Ελλάδα. Get it on είναι ο τίτλος ή αλλιώς Bang a Gong.

Αυτή είναι η T-Rex, το συγκρότημα με το Mark Bolan, Tyrannosaurus Rex και το Get It On ή αλλιώς Bang Gong. 1971, φοβερό κομμάτι.

κλασικό κομμάτι τώρα, το ξέρετε όλοι, 1970, γραμμένο από τον Eric Clapton και τον Jim Gordon για την Patty Boyd. Η ιστορία πίσω από το τραγούδι αφορά, όπως έχουμε ξαναπεί, τον κρυφό έρωτα του Eric Clapton για τη σύζυγο του φίλου του, του George Harrison, εμπνευσμένο από μια αραβική ιστορία.

ορχιστρικό μέρος υπέροχο από αυτό το κομμάτι Derek and the Dominos. Αυτή είναι η Λέιλα. Patsy Boyd.

0: about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
1: Ήταν το κομμάτι I'd Like to Teach the World to Sing. Ένα κομμάτι από τους Hillside Singers. Και τώρα πάμε με το κομμάτι ύμνο στην ισότητα και την αδελφοσύνη, ανεξαρτήτως χρώματος. Black and White από τους Three Dog Night 1972.

Έρχεται η Diana Ross. 1973. Οι στίχοι στο κομμάτι αυτό εστιάζουν στον αποχαιρετισμό και την επιθυμία να ζήσουν μαζί την τελευταία στιγμή πριν το πρωί. Η τραγουδίστρια λοιπόν εδώ, συγκεκριμένα η Diana Ross, ζητά από τον σύντροφό της να την αγγίξει, να την αγαπήσει το πρωί, ακόμα και αν ξέρει ότι θα φύγει, κάνοντας το αποχαιρετιστήριο σήμερα να μετράει. Touch me in the morning. Το κομμάτι αυτό το ευχαριστηθήκαμε κυριολεκτικά στην Αθήνα στη συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο τον Ιούλιο του 2025. Όσοι ήταν εκεί ξέρουν τι λέω.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα τραγούδι το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός άντρα ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι, μαθαίνει για την απιστία της γυναίκας του και πηγαίνει να τη σκοτώσει. Ωστόσο, ο αδελφός του τον προλαβαίνει, βρίσκει τη γυναίκα νεκρή και παγιδεύεται. Ο δικαστής και ο σερίφης, όντας διεφθαρμένοι ως ήθιστε, καταδικάζουν τον αθώο αδελφό σε θάνατο, ενώ η πραγματική δολοφόνος, η γυναίκα του αδελφού, μένει ελεύθερη. Αυτή είναι μια μπαλάντα δολοφονίας στην κυριολεξία. Vicky Lawrence. Είναι μεγάλη επιτυχία το 1973. Το κομμάτι βγήκε στην δημοσιότητα το 1972 βέβαια. Το έγραψε ο Bobby Rushell. Και αφηγείται, όπως καταλάβατε, μια σκοτεινή ιστορία δολοφονίας, παρεξηγήσεων και δικαστικής πλάνης στο Νότο. The night the lights went out in Georgia. Τη νύχτα που έσβησαν τα φώτα στην Georgia.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

Φοβερό κομμάτι αυτό που έχουμε εδώ. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, το καταλάβατε αυτό. Παίζουμε τρομερά κομμάτια γι' αυτό. Sylvia's Mother, τον Dr. Hook and the Medicine Show, 1972. Το τραγούδι περιγράφει μια αποτυχημένη προσπάθεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με μια πρώην αγαπημένη. Chel Silverstein λοιπόν έχει γράψει τους στίχους, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μητέρα της Sylvia, η οποία εμποδίζει τον τραγουδιστή να της μιλήσει. Ο τραγουδιστής παρακαλάει τη μητέρα της Sylvia να το επιτρέψει να της μιλήσει, καθώς η ίδια ξεκινά μια νέα ζωή και φεύγει με το τρένο. Πόσες φορές δεν το έχουμε δει αυτό σε ελληνικές ταινίες. Ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος και η οποία συμπεριελήφθη στον πρώτο τους δίσκο. Sylvia's mother says, Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Hey, λοιπόν, η μητέρα της Sylvia. Η Sylvia είναι απασχολημένη, πολύ απασχολημένη για να έρθει στο τηλέφωνο. Προσπαθεί να ξεκινήσει μια νέα δική της ζωή.

Μόνο μία συγχορδία χρειάστηκε το κομμάτι αυτό σε όλη τη διάρκεια του κομματιού. Μία συγχορδία. Είναι το Coconut, μια δημοφιλής επιτυχία του 1971 από τον Χάρι Νίλσον. Μιλάει για μια ινδική καρύδα και ένα lime που θεραπεύουν το στομαχόπονο. Λοιπόν, ο αδελφός αγόρασε μια καρύδα, η αδελφή ένα lime. Έφτιαξαν ένα μείγμα, το ήπιαν και η αδελφή κάλεσε το γιατρό για να ανακουφιστεί από το στομαχόπονο.

Αυτή ήταν λοιπόν η Coconut. WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land. Εκτός τόπου και χρόνου. Hush, little baby. It's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul. Εδώ έχουμε μια επιτυχία τώρα του 1972 από την Beverly Bremers. Ένα pop τραγούδι με συναισθηματικούς στίχους για έναν έρωτα που ξεχνιέται. Don't say you don't remember είναι ο τίτλος. Το τραγούδι λοιπόν, το τραγούδι αναφέρεται σε έναν άντρα που φέρεται στην τραγουδίστρια σαν να είναι ξένος, παρόλο που εκείνη πιστεύει ότι ένιωθαν τα ίδια.

Η εκπομπή αυτή έχει αποδείξει ότι λατρεύει και την country. Εδώ έχουμε μια μπάντα, αμερικανική country μπάντα που ιδρύθηκε το 1967. Η Commander Condi and His Lost Planet Airmen. Ακούστε τι παίζουν. Αυτό είναι το Hot Rod Line. Sudden in a wink of an eye, a Cadillac sedan passed us by. Said, boys, it's a mark for me. By then the taillight was all you could see.

0: against it when you can have it now.
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
2: Το κομμάτι που ακολουθεί το έχει γράψει ο Sonny Bono. Είναι μια κλασική pop-folk επιτυχία. A cowboy's work is never done. That cowboy δεν τελειώνει ποτέ. Sonny και Cher. Σατυρίζει τη ζωή ενός cowboy αναφέροντας σκηνές δράσης. Παρακαλώ.

0: μιλάς.
1: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σε είμαστε ένα τέτοια ώρα.
1: Σε ακούσω να μιλήσεις κάγκες.
0: Με ανοίξει το στόμα σου άμα τυχόν. Ανοίξει το στόμα.
1: Σε φάγα, κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερά της.
6: Πάμε τώρα ένα ορχιστρικό κομμάτι από τους Apollo 100. Είναι το Joy. Μια ορχιστρική επιτυχία του 71-72, κάπου εκεί, που είναι διασκευή στο Jesu Joy of Man Desiring του Johann Sebastian Bach.

Ελλάδα, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι γνωστό για την ιδιαίτερη πληκτροκίνητη διασκευή του, η οποία κυκλοφόρησε σε μια εποχή που το συγκρότημα, ένα βραχίδιο βρετανικό studio group με επικεφαλής τον Tom Parker, θέλησε να δώσει μια διαστημική αίσθηση στην κλασική μουσική. Αυτή είναι η Apollo 100 από τη Βρετανία. 1972.

0: ready. We're going live in 3, 2, 1.
1: But I kinda like the music.

Three Dog Night, το συγκρότημα Never Been to Spain, 1971. Ένα κλασικό ροκ τραγούδι που γράφτηκε από τον Χόιτ Άξτον. Εκφράζει μια λαχτάρα για εμπειρίες. Αν και δεν έχουν πάει στην Ισπανία, λέει, τους αρέσει η μουσική της και έχουν ακούσει για τις γυναίκες εκεί.

0: sounds better with your music and your station.
1: These beats are hot. In the mix with the Bad Anesthetic.
2: The best radio station on the planet.
3: Λοιπόν, πάμε με ένα τελευταίο κομμάτι. Αν δείτε τα ορολόγια σας, θα δείτε ότι έχουμε πλησιάσει σχεδόν. Έχουμε πάει στις 6. Πάμε με το Anticipation. Anticipation, λοιπόν, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Carly Simon, που κυκλοφόρησε το 1971. Ένα κομμάτι από το δεύτερο άλμπουμ της. Η Carly Simon έγραψε το τραγούδι κυριολεκτικά μέσα σε περίπου 15 λεπτά, ενώ περίμενε να βγει στο πρώτο της ραντεβού με τον τραγουδοποιό Cat Stevens. Η νευρικότητα και η αναμονή, anticipation δηλαδή, εκείνης της στιγμής, μετατράπηκαν σε έμπνευση. Με στίχους που μιλάνε για την αβεβαιότητα του μέλλοντος, την αναμονή και την επιθυμία να ζούμε πότε το τώρα.

Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέδων Πιπέρης ήταν στα social και γενικότερα όπου υπάρχει υπολογιστής. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ξαγοράρης. Ήταν η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 4, το ξέρετε πλέον, σε 5 ημέρες ακριβώς. Μέχρι τότε να περάσετε ένα μαγευτικό, ένα ανεπανάληπτο

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη Δάπνου Δουφουκού και την Πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Την απαιτούμενη προετοιμασία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης νερού στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων την αμέσως επόμενη περίοδο του καλοκαιριού έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑ Σύρου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της θερινής σεζόν και η ΔΕΙΑ Σύρου αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του νερού αναλόγως της ζήτησης που καταγράφεται ώστε Ερμούπολη, Άνω Σύρος και αλλά και περιφέρεια να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Οι συντηρήσεις στις δεξαμενές προχωρούν, ενώ επίσης ολοκληρώθηκε και το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή του Αξού στην Ερμούπολη για να τροφοδοτείται η περιοχή των ταλάντων από το δίκτυο της πόλης. Αξιοποιεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό με ποσό ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτεί 4 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και 5 σταθμούς φόρτισης μέσα στο 2026. Ο Αμερικανός δικαστής έδωσε χθες εντολή αναστολής των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στην Νότια Συρία, καταγγέλλοντας ότι κατοικίες καταστράφηκαν σκόπιμα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2 να αποκλειστεί από τη Βαλένθια, στα play-off της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε ξανά με 81-64 αυτή τη φορά στην Ισπανία και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Γεια και χαρά. Χήμα στο κύμα, στον Αιγαίο Live 95,8. Με το Θανάση Φημίου. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο. Σήμερα 5η 14 Μαΐου. Ηλιόλουστη Πέμπτη. Ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με το δίδυμα από τη Γαλλία, τους Air, και το La Femme d'Argent με γαλλική προφορά, παρακαλώ.

αυτό είναι ένα κομμάτι από το πρώτο του δίσκο, το Moon Safari. Το οποίο βγήκε το 1998. Υπέροχος δίσκος, όλα τα κομμάτια είναι ένα και ένα.

Σήμερα το πρωί ξύπνησα πολύ νωρίς, γύρω στις 7, και βγήκα έξω να κάνω τις δουλειές και βγήκα έτσι με την παντόφλα και τη βερμούδα. Και έχει πάλι κρύο ρε παιδιά, έχει συννεφιά το πρωί. Πάλι για τον καιρό λέμε, αυτό μας απασχολεί. Ας τρώσει που θα πάει. Τώρα πάντως είναι ελαιόλουστα καλοκαιρινά. Ακούγεται πάλι ότι θα πέσει η θερμοκρασία και θα έχουμε κακοκαιρία. Άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας. Χύμα στο κύμα.

Πάντως τα χαλιά δεν τα έχουμε μαζέψει ακόμα. Ούτε έχουμε κατεβάσει τελείως τα καλοκαιρινά και ανεβάσει τα χειμωνιάτικα. Ακόμα με παπλωματάκι σκεπαζόμαστε.

Για πολλά επίσης ρεβάνς, πιστοί ακροατές δηλώνουν πόρωση και αρρώστια, λέμε. Αυτά είναι, έτσι θέλω. Θα βγάλουμε και μπλουζάκια χύμα στο κύμα. Θα σας ενημερώσουμε.

2013 κυκλοφόρησε ο δίσκος και είπε ότι είναι απλώς ιδέες στο μυαλό μου, λέει, που έβαλα μαζί και αργότερα μπορεί να έχει περισσότερο νόημα αυτό που θα ακουστεί.

Έχει κερδίσει και ένα Grammy, έτσι για να τα λέμε, για Latin Jazz. Μην νομίζετε ότι παίζουμε παραπετάματα. Εδώ μιλάμε για ποιότητες.

Ακούτε Geo Live 95,8 στα FM στις Κυκλάδες από την Άνω Σειρό. Μας ακούτε στο aegeolive.gr διαδικτυακά. Υπάρχει και ένα chatting εκεί άμα θέλετε να γράψετε τα σχόλιά σας.

Dirty Bitches προχωράμε με τον Alex Junk Hang Tai. Γεννημένος στην Ταϊβάν, μεγαλωμένος στον Καναδά. Πολύ ατμοσφαιρικός. Και αυτό είναι το Lord Knows Best, κομμάτι υπέροχο, ατμοσφαιρικό. Συνήθως παίζει σε ταινίες αρκετά soundtrack, τον επιλέγουνε, τη μουσική του. Γυρισμένος, κοζαμόζαμόζαγυρισμένος, Ταϊπέι, Χονολουλού, Σαν Φραντζίσκο, Σανγκάι, Βανκούβερ, Βερολίνο, Λισαβόνα, Λος Άντζελες, χαμός, έχει ζήσει παντού ο τύπος.

κάπως με αφορμή το προηγούμενο κομμάτι, το Watermelon Man. Εχθές, προχθές είχαμε μια κουβέντα έτσι για τα πεπόνια και τα καρπούζια που βγήκανε τώρα. Τους καρπουζόφιλους και τους πεπενόφιλους. Η ερώτηση ήταν η εξής. Τι προτιμάτε, ένα καλό πεπόνι, αλλά ένα καλό έτσι ζουμερό, ωραίο, γλυκό, ή ένα καλό καρπούζι? Μία που έκανα την ερώτηση, μία που δεν τσακωθήκαμε στο τέλος. Γιατί δήλωσα ότι εγώ προτιμώ το πεπόνι, of course. Πείτε μας και εσείς την άποψή σας. Και προχωράμε με τους Glass Animals. Τους Βρετανούς.

από την Αμερική, έχει και λίγο Νιγηρία και λίγο Καναδά, ένα μίξ. Έχει εδραιωθεί σαν Αμερικανός ράπ.

Σχεδιαστής μόδας και πρόσφατα έπαιξε και στο Hollywood σαν ηθοποιός, βεβαίως.

Να πούμε πάντως ότι τα πεπόνια γενικά υπερισχύουν στα μηνύματα που μου στέλνετε. Το καλό πεπόνι.

Η Άννα η Φέρμελη με ενημερώνει ότι αν βρω, λέει, πεπόνια Φραγκίσκος, ότι είναι τα καλύτερα, λέει, Συριανά φαντάζομαι. Θα τα δοκιμάσω, Άννα.

Τετάρτη 8 με 10. Εδώ να πούμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι στο website geolive.gr έχουμε και podcast κατηγορία που έχουμε όλες τις εκπομπές εκεί, όποιος θέλει να τις ακούσει. Ένα τρομερό αρχείο για αυτούς που λένε ότι ρε δεν σ' άκουσα ρε γιατί είχα γιόγκα, πιλάτες και δεν μπορούσα, ήμουνα στο δρόμο.

Γεια σου Τάσο, με το υπέροχο project Τρομάρα, τρομερή μπάντα. Κάνανε το πρώτο live την προηγούμενη εβδομάδα. Υπέροχη. Δεν ήμουν αλέμα, θα πολύ ωραία πράγματα.

Να μείνουμε λίγο στην Αμερική και σε έναν άλλον Αμερικανό rapper, τον Anderson .Paak. Για πάμε λίγο.

Πολύ βραβευμένος ο Anderson .Paak. Σε μένα έγινε πολύ γνωστός στο Tiny Desk, που έκανε ένα live από τα καλύτερα live του Tiny Desk.

0: partnership of the board and the body of the fellow who's doing the maneuvers or the
1: Προχωράμε τώρα σιγά σιγά σε έναν εγχώριο εδώ καλλιτέχνη. Τον Μπουκούρα. Χρήστος Μπεκίρης. Από την Αθήνα. Αυτό είναι το Hum.

Χρήστος Μπεκίρης συνήθως εμφανίζεται με τον Παντελή Καρασεβδά. Στα drums ο Παντελής. Ο Χρήστος φωνή και ηλεκτρική κιθάρα, πετάλια. Έχει φτιάξει αυτό το project, το Bukura.

κυκλοφόρησε το 1992. Τώρα, παιδιά, είναι 74 χρονών ο Τζοναθάν.

Έκανε και ωραίο show στα show 2. Οποίος δεν ξέρω αν θυμάστε το «Κάτι τρέχει με τη Μέρη», αυτή την ταινία, την αμερικανοκομική, χαζοκομική. Παίζανε πολύ τότε, παίζανε Cameron Diaz, Ben Stiller, όλοι οι πιτσιρικάδες. Και ο Jonathan Richman είχε γράψει το soundtrack, ο οποίος τραγουδούσε και πολλά κομμάτια μέσα στην ταινία που φαινότανε. Τι γέλιο αυτή η ταινία, άνετα την ξαναβλέπα, άνετα.

Μένουμε στην Αμερική. Και πάμε στους Growlers. Αμερικάνικο συγκρότημα. From California. I'm working.

Η Αλεξάνδρα με ενημερώνει ότι οι καρπουζόφιλοι, λέει, είναι σίγουροι για την επιλογή τους και δεν την φροντοφωνάζουν. Σιγάρε καρπουζόφιλοι που το κρατάτε για πάρτι σας. Δεν λέω ρε παιδιά, ωραίο το καρπούζι, αλλά αν είναι καλό το πεπόνι, τι φλανά έχει το καρπούζι.

Συνεχίζουμε πιστά στην Αμερική, πάμε λίγο. Και μόλις ήρθε και ο Hayes μέσα στο στούντιο. Hey Hayes! Ήρθε για την ώρα του Βέλγου. Όλοι έχουμε το Θεό μας. Πάλι τον ονομάζουμε, άλλοι όχι. Πάντως κάπου έχουμε την ανάγκη όλοι να απευθυνθούμε σε κάτι πιο ψηλά, πιο μεγάλο. Ας το πούμε Θεό. Edward Sharp and the Magnetic Zeros.

ηγούμενη από τον Alex Edert, Ebert, το 2025 στη Καλιφόρνια, στο LA. Λίγο χυπισμός, έτσι λίγο ελευθερία.

πάμε στους αγαπημένους μας Beatles. I've got a feeling deep inside, oh yeah. I've got a feeling από το δίσκο Let It Be 1970. Ζωντανή ηχογράφηση από την ταράτσα του στούντιο τους.

ηχογράφηση που είχε γίνει και ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το δίσκο, το Let It Be. Είχαν ενωθεί οι Beatles για να βγάλουν ένα δίσκο και έχει όλη τη διαδικασία το πώς δουλεύανε. Πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, μάλλον στο Netflix ήταν. Let It Be πρέπει να λέγεται, θα το βρείτε.

υπέροχοι Beatles. Πού σε Λένον, τι είχα πάντα. Το τελευταίο κομμάτι για σήμερα, για την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ήταν υπέροχοι με τα μηνύματά σας και την ενέργειά σας. Έτσι κλείνουμε συνήθως με ένα γλυκό κομμάτι. Ο Νορβηγός DJ και παραγωγός μια πολύ ωραία διασκευή με τον Brian Ferry, Johnny and Mary.

σας αφήσω σιγά σιγά στα υπέροχα χέρια του Βέλγου Χέιζ. Ήρθε η ώρα του. Χήμα στο κύμα, Θανάση Ευθυμίου. Στον Αιγαίο Live 95,8 και geolive.gr. Το πεπόνι νίκησε. Σας φιλώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη Δάπνου Δοφουκού και την Πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Την απαιτούμενη προετοιμασία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης νερού στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων την αμέσως επόμενη περίοδο του καλοκαιριού έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑ Σύρου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της θερινής σεζόν και η ΔΕΙΑ Σύρου αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του νερού αναλόγως της ζήτησης που καταγράφεται ώστε Ερμούπολη, Άνω Σύρος και αλλά και περιφέρεια να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Οι συντηρήσεις στις δεξαμενές προχωρούν, ενώ επίσης ολοκληρώθηκε και το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή του Αξού στην Ερμούπολη για να τροφοδοτείται η περιοχή των ταλάντων από το δίκτυο της πόλης. Αξιοποιεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό με ποσό ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτεί 4 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και 5 σταθμούς φόρτισης μέσα στο 2026. Αμερικανός δικαστής έδωσε χθες εντολή αναστολής των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στη Νότια Συρία, καταγγέλλοντας ότι κατοικίες καταστράφηκαν σκόπιμα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2 να αποκλειστεί από τη Βαλένθια, στα play-off της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε ξανά με 81-64 αυτή τη φορά στην Ισπανία και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ρεμάλα! Το νου σας, ρεμάλα!
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: Καλησπέρα κυρίως, κυρία και όλα τα ενδέμεσα. Καλώς ήρθε στην ώρα του Βελγού. Βελγού. Βελγού. Βελγού. Βελγού. Βελγού.

Η ώρα του Βέλγου. Βέλγου. Γεια σου, Βίλμα. Ευχαριστώ τα Νάτσια και Βίλμα for the βοήθεια με το my Βέλγου. Τώρα ακούτε Gang of Four με Damage.

Τώρα ακούτε ένα New Wave Classics, Classic by Lena by Twee Belgen, δύο Βέλγους. Βέλγους. Λένα.

Little Dragon με Runabout. Άκου, γιατί τόσο πολλά σπίτια είναι βαμμένα γκρι. Η Ερμόπολη τα μεταμόρφωτη σε πολεμικό πλοίο. Ναι, γιατί να μην γράψεις τον αριθμό του σπιτιού σου με μεγάλε, μεγάλο άσπρα γράμματα στην προσώψη σου. Πάρ.

Αυτό ήταν The B-52s με The Song for a Stranger. Song for a Future Generation.

0: σιγά σιγά φτάσουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος. Greek, ωραία. Πάμε to the βουνά, going up the country με Henry Thomas from 1928.
1: I'm gonna wait, baby, it won't be long.
0: A tragedy for

Φιλάκια, Αλεξάνδρα. I see it τώρα on the website. Δεν έχω Facebook. Έχω, but I cannot access it. Anyway, φιλάκια.

Έλα, έλα, Henry Thomas, Going Up the Country. Τώρα είναι το τελευταίο τραγούδι μου, μας. Και μετά είναι The Εκπομπή from Wilma. Γαζί στο γαζόν. Φιλάκια. Καλό βράδυ. Και καλό Σαββατοκύριακο. Yeah. Moondog με Birds Lament.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Χωρίς κοινή εικόνα για το αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται και φέτος η καταμέτρηση στις φοιτητικές εκλογές, με τη Δάπνου Δουφουκού και την Πανσπουδαστική να παρουσιάζουν διαφορετικά στοιχεία και να δηλώνουν και οι δύο νίκη για τις παρατάξεις τους. Την απαιτούμενη προετοιμασία για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης νερού στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων την αμέσως επόμενη περίοδο του καλοκαιριού έχει προχωρήσει η ΔΕΙΑ Σύρου. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της θερινής σεζόν και η ΔΕΙΑ Σύρου αυξάνει σταδιακά την παραγωγή του νερού αναλόγως της ζήτησης που καταγράφεται, ώστε Ερμούπολη, Άνω Σύρος και αλλά και περιφέρεια να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Οι συντηρήσεις στις δεξαμενές προχωρούν, ενώ επίσης ολοκληρώθηκε και το έργο αντικατάστασης του δικτύου υδροδότησης στην περιοχή του Αξού στην Ερμούπολη για να τροφοδοτείται η περιοχή των ταλάντων από το δίκτυο της πόλης. Αξιοποιεί ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης, βγάζοντας στον αέρα διαγωνισμό με ποσό ύψους 700.000 ευρώ, ώστε να προμηθευτεί 4 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και 5 σταθμούς φόρτισης μέσα στο 2026. Ο Αμερικανός δικαστής έδωσε χθες εντολή αναστολής των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί το 2025 από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ Φραντσέσκα Αλμπανέζε για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε σήμερα τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό στην Νότια Συρία, καταγγέλλοντας ότι κατοικίες καταστράφηκαν σκόπιμα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, γιατί με κατόρθωμα έμοιαζε μετά το 0-2, να αποκλειστεί από τη Βαλένθια στα play-off της EuroLeague, καθώς ιτήθηκε ξανά με 81-64 αυτή τη φορά στην Ισπανία και δεν θα είναι στο Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4-6 μποφόρ και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, 3 μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε!

Πέμπτη, 14 του Μάη, 2026, είναι τα γκάζια στον καζόν. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. www.aegeolive.gr, η διεύθυνσή μας στο διαδίκτυο. Σας αναφέρω εντάχει τα τυπικά 2281-087-178 το σταθερό μας, 6978-2255-10 το Viber και το chat του σταθμού στην διεύθυνσή μας στο Messenger, geolive.gr. Σας λέω ακόμα ότι η εκπομπή και η συγκεκριμένη αλλά και άλλων συμπαιχτών παραγωγών ανεβαίνουν σε podcast από την επόμενη μέρα και μπορείτε να μας απολαμβάνετε όλους όποια στιγμή επιθυμείτε.

Σας είχα προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα ότι σήμερα θα παίξουμε Eric Burton. Ο Eric Burton που στις 11 του μήνα, πριν από λίγες μέρες, έκλεισε τα 85 του χρόνια. Έχω πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια να διαλέξει. Έχω διαλέξει, πιστεύω. Απόλυτου την διαδρομή. Φοβερές εκτελέσεις και επανεκτελέσεις. Έχω την αίσθηση, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή, ότι δεν θα μου φτάσει μία και ήδη ετοιμάζομαι και για δεύτερη. Σας το λέω λοιπόν, το ξέρετε. Eric Burton, θα δούμε και πώς θα πάει. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πολύ. Θα δούμε πώς θα πάει και θα πάμε και την άλλη εβδομάδα για ρεπετησιόν Eric Burton.

Ο Eric Burdon λοιπόν, ο Βρετανός Eric Burdon, γεννημένος το 1935 στο Newcastle από πατέρα Άγγλο και μητέρα Ιρλανδέζα, μεγάλωσε εκεί δίπλα στον ποταμό Τάινις. Είχε άσθημα μικρός γιατί η περιοχή ήταν γεμάτη υγρασία και πολλούς και ατμοσφαιρική μόλυνση. Το δρόμο του το βρήκε όταν πήγε στο γυμνάσιο και γνώρισε έναν καθηγητή ο οποίος τον έστειλε, τον προέτεψε να πάει σε κολέγιο να σπουδάσει γραφιστική και ζωγραφική. Αυτό άλλαξε τη ζωή του και τον έβαλε σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα εξέλιξης. Ο Μπάρτον λοιπόν έχει μια πορεία στη μουσική και 65 χρόνων, το 1960 βγήκε στην πιάτσα, πρωτοεμφανίστηκε στην πιάτσα, σταθερή παρουσία με καινούργια κομμάτια, ένας φοβερός live performer, είναι στη σκηνή, είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω πόσο θα προλάβω να σας πω χωρίς να πλατιάζω όλα αυτά που έχω μαζέψει και που τέτοιο. Είναι ένας λατρεμένος μου καλλιτέχνης, είναι στο top 10 μου, με ακολουθεί από πολύ μικρή ηλικία, δεν τον αλλάζω με τίποτα. Έχω την τύχη να τον έχω δει ζωντανά το 87 την πρώτη φορά που ήρθε στο Παλάς, καλά στο Ηρώδιο πριν από λίγα χρόνια που τον είδαμε, το 21 ήταν, πότε ήταν, ήταν κάπου εκεί κοντά σε COVID, δεν θυμάμαι καλά, ένα Σεπτέμβρη. Τον έχω συναντήσει τυχαία στο δρόμο στην Κυψέλη και ήθελα να του μιλήσω, δηλαδή τον είδα εμένα και από το δέος μου δέθηκε η γλώσσα μου κόμπος. Νομίζω πως τον έχω δει και μια φορά στην Αίγινα, νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με αν παρασύρωμαι, στείλτε μου μηνύματα να με επαναφέρετε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως λοιπόν με Eric Burdon.

Να σας πω ότι σας είπα από τις διάφορες περιόδους ότι έχω διαλέξει τα κομμάτια που θα πούμε, που θα ακούσουμε μάλλον σήμερα. Να σας πω ότι ο Eric Burton ξεκίνησε με τους Animals, με αυτή την εκπληκτική μπάντα. Μάλιστα τον drummer, τον John Steele, που φτιάξανε μαζί την μπάντα, τον γνώρισε στο πανεπιστήμιο που σας είπα, που πήγε να σπουδάσει φωτογραφία και γραφιστική. Σας έχω πει ότι εκτός των άλλων είναι και ηθοποιός, είναι και φωτογράφος, είναι και ζωγράφος, πολύ πράγμων και πολύ τάλαντος. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε περίοδο από, με τους Animals, το, γύρω στο 69, είχε προηγηθεί μια πρώτη διάλυση και ένα reunion των παλιών Animals. Ο Eric Burton μετακόμισε στην Καλιφόρνια, στην Αμερική, και εκεί έφτιαξε τους Eric Burton and the Animals, μια άλλη μπάντα με εντελώς διαφορετικά κομμάτια, με εντελώς διαφορετικό ήχο, Αμερικανούς όχι Βρετανούς πια εννοείται. Βρέθηκε λοιπόν στα δικαστήρια το 2008, αν θυμάμαι καλά, με τον Steele, ο οποίος διεκδικούσε την πατρότητα του ονόματος της μπάντας, το Animals. Το πρώτο δικαστήριο το έχασε ο Eric, γιατί το δικαστήριο του, να βρω τη σωστή λέξη, θεώρησε, ναι, είναι ζωντανή εκπομπή, συγχωρέστε με παιδιά, θεώρησε λοιπόν ότι είχε κάνει αρκετά δυνατό δικό του όνομα ο Eric Burton και δεν χρειαζόταν πλέον αυτό το τίτλο. Το 2013 όμως κέρδισε την έφεση και πλέον διεκδικεί και ο ίδιος, είναι και αυτός στους αρχικούς, πώς να το πούμε, στους εταιρείες, σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται το όνομα Animals. Το είπα. I've been down country road. I've been down the highway too. I've been lost. Never Give Up the Blues, από το δίσκο Soul of a Man 2006, solo δίσκος, μόνος του εδώ. Oh.

Να σας πω λοιπόν ακόμα ότι ο Έρικ έχει τραγουδήσει τα πάντα, η φωνή του είναι ροκ, οι επανεκτελέσεις του κάποιων γνωστών κομματιών είναι εκπληκτικές, δηλαδή είναι ο απόλυτος καλλιτέχνης που παίρνει ένα κομμάτι κάποιου άλλου και το κάνει απόλυτα δικό του, θα το διαπιστώσετε γιατί έχουμε μερικές τέτοιες εκτελέσεις σήμερα. Να σας πω ακόμα, σας είπα ότι έχουμε την περίοδο του Έρικ με τους Animals, την περίοδο την αμερικάνικη Eric Burton and the Animals, τον έχουμε με την μπάντα του Eric Burton Band και φυσικά στις όλες δουλειές του. Να σας πω ακόμα ότι είναι κολλητός του Jimi Hendrix που γνωριστήκανε στην Αμερική, κολλητός του Jimi Hendrix, και μάλιστα το βράδυ της βραδιάς του overdose του Jimi, η κοπέλα του πήρε τηλέφωνο τον Eric Burton. Να σας πω ακόμα ότι είναι και κολλητός του John Lennon, και η αιτία που γνωριστήκανε ο John και η Γιώκο. Και τέτοια στοιχεία δίδομεν.

Ο Eric και οι Animals λοιπόν, που μαζί με τους Stones και τους Beatles είναι η βρετανική εισβολή στην Αμερική. Έχω την άποψη ότι σαφώς και οι Animals είναι η ισόβαθμη μπάντα με τους Stones και με τους Beatles. Βέβαια δεν είχαν τη διάρκεια που είχαν, πιστεύω ότι θα είχαν εξελιχθεί το ίδιο καλά. Βέβαια αν δεν είχαν διαλυθεί, δεν θα είχαμε ποτέ την ευκαιρία να απολαύσουμε την εξέλιξη του Eric Burton, τραγουδώντας τόσα διαφορετικά μουσικά είδη, πειραματιζόμενος εκτός από τη rock, με τη funk, με τη jazz. Σας έχω πει κιόλας ότι είναι και ακτιβιστής, θα ακούσουμε και ακτιβιστής για το περιβάλλον, θα ακούσουμε και τραγούδια από ένα χαρακτηριστικό δίσκο που είχε βγάλει που ασχολείται με το περιβάλλον. Να σας πω ακόμα ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε το επόμενο είναι το πασίγνωστο Don't Let Me Be Misunderstood, σε μια διαφορετική εκτέλεση. Η πρώτη του ήταν το 65, νομίζω ότι ήταν από τα πρώτα hits τους, από το The House of the Rising Sun. Γιώργο Περίαν, με ακούς, διόρθωσέ με, είναι ο καθηγητής μου και που με επαναφέρει. Θα ακούσουμε όμως αυτή την εκτέλεση που θα ακούσουμε εμείς τώρα, είναι από το Sun Secret Stop, Sun Secret Pavla Stop, έτσι λέγεται ο δίσκος, του 1974. Είναι μαζί με την μπάντα του The Eric Burton Band. Σας είπα 65 πρώτη εκτέλεση, και να σας πω κιόλας ότι αυτό το τραγούδι γράφτηκε για την Νίνα Σιμών, για το δίσκο της Broadway Blues Ballads του 1964. Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 1965, το τραγούδισαν οι Animals.

Κάπου εδώ να σας πω κιόλας, δεν σας είπα ποτέ ποιοι ήταν οι πρώτοι Animals. Οι πρώτοι Animals λοιπόν, εκτός από τον John Steele, τον συμφοιτητή του από το κολέγιο που ήταν ο drummer, ήταν ο Hilton Valentine στην κιθάρα και ο Jazz Chandler σαν μπασίστας. Ο Jazz Chandler, όταν διαλύθηκαν οι Animals, έγινε ο manager του Jimi Hendrix μέχρι το θάνατό του. Και βέβαια ο Alan Price στα keyboards. Ο Alan Price ειδικά ήταν αυτός που είχε φτιάξει μια μπάντα από το 58 που λεγόταν Rhythm and Blues Combo, και μόλις πήγε ο Eric Burton γίνανε οι Animals. Σας τα λέω όλα αυτά για να, και γλυκά γλυκά σας πάω στο επόμενο τραγούδι, γιατί είναι, όλες, είναι κάποιες εκτελέσεις που είναι, παιδιά, 10 λεπτά και 12, δεν θα σας υποβάλω σε αυτό το το κακό, θα έλεγα. Το κακό για να μην μπλήξετε δηλαδή, όχι πως είναι κακό, αλίμονο. Να σας πω ακόμα ότι πέρα από τους δίσκους τους ή τα τραγούδια τους και των Animals αλλά και του Eric Burton, υπάρχουν σε πάρα πολλούς δίσκους και σε πάρα πολλές συλλογές και compilation. Γι' αυτό σας έχω κάνει και επιλογή. Αυτό που ακούμε δηλαδή είναι από το The Most of Animals που, του 1965. Δηλαδή μπορεί να κυκλοφορούσαν και δύο δίσκους την ίδια χρονιά, ε! It's my life.

Sweet Blood Call, από live βέβαια, αλλά συμπεριλήφθηκε στο Power Company του 1983.

Να σας πω ότι εκτός από τα εκπληκτικά φωνητικά του, από τη φωνή του που η λέξη που μου έρχεται να την παρομοιάσω είναι ότι ξεσκίζει τα τραγούδια, τα ξεσκίζει. Να σας πω λοιπόν ότι ο Έρικ εκτός από τραγουδιστής έχει γράψει και αρκετά τραγούδια σε συνεργασία, co-writing. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα, είναι το 27 Forever από το δίσκο Till Your River Runs Dry του 2013, μαζί Eric Burton και Terry Wilson, οι συγγραφείς του κομματιού.

σου φανατικά, Eric, 27 forever, αν και εγώ το όριό μου ήταν 29. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι από το Winds of Change. Winds of Change είναι ο πρώτος δίσκος που έβγαλε ο Eric Burton με τους Animals στην καλιφορνέζικη περίοδό του. Εγώ το έχω πάρει από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1990, είναι το Good Times. Σας είπα, 1967 η πρώτη του εκτέλεση.

working out.

Το επόμενο κομμάτι είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου, συντροφευτικό πάρα πολλά χρόνια, από ένα εκπληκτικό δισκάκι, το Survivor του 1977. Ένα δισκάκι που το είχε παιδιά ζωγραφιές, είχε κυκλοφορήσει με ένα βιβλιαράκι μικρό με ζωγραφιές, με σκίτσα του ίδιου του Έρικ. Σας είπα ότι είναι και ζωγράφος. Σε κάποια fucking μετακόμιση χάθηκε και πολύ πολύ λυπάμαι, αλλά τι να κάνουμε. Και είναι και το τραγούδι είναι το Woman of the Rings.

0: παραγωγός εδώ σε αυτό το κομμάτι, ο Chad Chandler, ο πρώην bandmate, ο πρώην του σύντροφος από τους πρώτους Animals.
1: I've been your spirit woman of the rings. Spirit woman from Kansas with a soul that sings.

0: bracelet on my wrist.
1: Χωρίς να θέλω να στεναχωρήσω κανέναν, τι να μας πούνε οι Μετάλλικα, βρε παιδιά.
0: Can I see you one more time, baby, just to give it

Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν το έχει γράψει η Carole King και ο Jerry Goffin. Είναι γνωστή η Carole King. Είναι ένα single hit του 1966 που μάλιστα εκεί έκανε την εμφάνισή του και ο drummer ο Barry Jenkins, αυτός που αντικατέστησε τον John Steele. Πολύ καυγατζής ήταν ο John Steele. Είπαμε γι' αυτό, είναι ο μόνος που κρατάει ακόμα το όνομα μαζί με, που μοιράζεται το όνομα των Animals μαζί με τον Eric Burdon. Εγώ όμως αυτό το πήρα από μια συλλογή R&B Rhythm and Blues Collection του 1987. Don't Break Me Down.

Ξέρετε πως ξεφυτρώνανε οι μπάντες, τουλάχιστον στη Βρετανία, τότε παρουσιάζονταν στα show της βρετανικής τηλεόρασης, που ανάλογα με την από εκεί κρινόταν όλη τους η αναγνωρισιμότητα και η εξέλιξή τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν όμως τώρα ένα τραγούδι από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε ο Eric Burton με τους War, μια ευτυχέστατη συνάντηση το 1970, όταν ο Eric συναντήθηκε με τους War, με τους Καλιφορνέζους Αφροαμερικάνους, με έναν εντελώς διαφορετικό ήχο, εκπληκτικό βέβαια, και τα φωνητικά, με το ταπεραμέντο, με τα κρουστά, δέσανε με τους War τόσο πολύ, πολύ ευτυχή συνύπαρξη. Συγγνώμη αν επαναλαμβάνομαι. Από αυτό το δίσκο λοιπόν, τον The Black Man's Burden, από την αρχική μπάντα που έγινε, οι War προϋπήρχανε, μαζί με τον Eric ήταν Eric Burden and War, και μετά βέβαια όταν αποχώρησε ξαναγίνανε War. Είναι το Gun,

0: Λοιπόν, από την κολεκτίβα των War έχουν περάσει, είσαμε 45 μουσικοί. Τα τραγούδια τα έγραφε όλη η μπάντα μαζί. Ίσως θα ήταν μονότονο να κάναμε παιδιά και να τους λατρεύω και τους War. Βέβαια, λατρεύω ιδιαίτερα την περίοδό τους με τον Eric Burton. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται No John No. Είναι λοιπόν ο δίσκος που έφτιαξε το 66 μετά την πρώτη διάλυση των Animals που πήγε στην Αμερική, μαζί με τον έναν από τους με τον Barry Jenkins, τον τελευταίο κιθαρίστα, τον Animal, το drummer, με συγχωρείτε, που αντικατέστησε τον Steel, τον πήρε μαζί του στην Αμερική. No John No, ο δίσκος Eric Burton and the Animals, ή μάλλον όχι, είναι η μπάντα Eric Burton and the Animals. Συγκλάκι, το πρώτο είναι αυτό που θα ακούσουμε, το No John No, και η άλλη μεριά είναι το The Night, που πιθανότατα να προλάβουμε να τα ακούσουμε και αυτό. Στο 67, στο Winds of, το 1967 στο Winds of Change στο δίσκο ήταν αυτό. Εγώ το πήρα βέβαια από το ARC.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Με πρόλαβε η live μετάδοση, η οποία και πάλι δεν ήταν συνεπής, δηλαδή μπήκε στα 20 και 59, δεν είναι μόνο δικό μου το λάθος. Τέλος πάντων, η εισαγωγή ήταν για το No John No, που το ακούγαμε, που σας έκανα την, που σας έδωσα στοιχεία πριν. The conversation was the usual.

Ελπίζω να μην σας μπερδεύω με τις πολλές πληροφορίες που σας δίνω. Σας είπα και στην αρχή ότι είναι τόσα πολλά που θέλω να μοιραστώ μαζί σας για τον Eric Burton. Και σας είπα, παιδιά, ήδη έχω πάρει ένα μήνυμα για παρατηρήσεις και που με κάνουν και που καλυτερεύω και διορθώνομαι. Είναι πάντα ευπρόσδεκτες, δεν το συζητώ. Και να σας θυμίσω κιόλας με τη Διασύνη και από το τέτοιο ότι είναι τα γκάζια στον Καζόν, είναι η δεύτερη ώρα που περνάμε μαζί, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και με η Βίλμα.

Και πείτε μου πόσους μουσικούς έχει επηρεάσει το άτομο, ε? Σας είπα ότι ήταν 1983 η χρονιά. Το επόμενο τραγούδι που σας έχω διαλέξει είναι μια διασκευή που παίξανε ο Eric Burdon και οι Animals το 67 στο φεστιβάλ του Monterey. Ήταν το φινάλε, τέσσερα τραγούδια παίξανε συνολικά. Αυτή ήταν το φινάλε τους, το εκπληκτικό φινάλε τους. Δεν σας έχω την αυθεντική, γιατί ήταν πάρα πολλά λεπτά και είναι πολύ σολάρισμα η αυθεντική εκτέλεση από το Monterey. Σας έχω όμως μια άλλη. Είναι το τραγούδι που, τι να σας πω, εγώ πιστεύω ότι το έχει πει καλύτερα και από τους Rolling Stones. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Mick Jagger και ο Keith Richards, το γνωστό Painted Black, το τραγούδι που τραγουδούσαν οι φαντάροι στο Βιετνάμ, έγινε συνώνυμο με τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ρίξτε μια ματιά στους στίχους, νομίζω είναι επίκαιρο ακόμα και τώρα. We got to get out of this place.

Το επόμενο τραγούδι είναι το Water. Είναι από το Till Your Rivers, Till Your River Runs Dry. Ένα dry, ένας εξαιρετικά πολιτικοποιημένος Μπάρτον αυτή τη φορά. Μιλάει για το περιβάλλον με ερεθίσματα από την παιδική του ηλικία, αλλά και εκείνη την περίοδο ζώντας στην έρημο της Καλιφόρνια συνειδητοποίησε την αξία του νερού ως πολύτιμο αγαθό και για το παρόν και για το μέλλον των γενεών. Water λοιπόν, γραμμένο μαζί με τον David Steen. Εντάξει. Δεμένος χρονών ήδη σε αυτό το δίσκο ο Έρικ.

συνέχεια από το 2013. Πάμε πίσω στο 1970. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 1970 το Μάη σε συγκλάκι, και μετά μπήκε στο τον Απρίλη, τον επόμενο Απρίλη, μπήκε στο δίσκο του Eric και του Σγουόρ, Eric Burton, Declares War. Είναι το πασίγνωστο, ολόχρυσο, ευπόλυτο, είναι μέσα στα 100 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στην λίστα του Billboard, στις πρώτες θέσεις στο charts σε Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Spill the Wine.

Διάβαζα ότι αυτό το τραγούδι είναι επηρεασμένο από πραγματικό περιστατικό. Τον Αλόνι Τζόρνταν, ο κιμπορντίστας των War, έριξε το κρασί του πάνω στην κονσόλα παραγωγής και έγινε η έμπνευση για αυτό το κομμάτι.

επόμενο τραγούδι λοιπόν πρέπει να το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Δεν θα πω άπειρες γιατί θα είμαι υπερβολική, θα πω αρκετές φορές. Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι το St. James Infirmary. Πρέπει να έχουμε ακούσει και την πρώτη εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση ήταν το 1928 του Louis Armstrong, που έχει και τα credits για τη συγγραφή του τραγουδιού, αλλά παίζεται κιόλας. Το έχουμε ακούσει από το Hugh Laurie, μια πολύ αγαπημένη μου εκτέλεση. Το τραγούδι το έχει πει βέβαια, το έχουν πει άπειροι, από τον Duke Ellington, τον Count Basie, το Django, το Django Reinhardt, τον Eric Clapton, νομίζω και αυτό το έχουμε ακούσει, την Janis Joplin, τους Doors, τον Van Morrison, είπαμε St. James Infirmary. Κάθε καλλιτέχνης το κάνει δικό του, αλλά αυτή είναι μια πολύ μοναδική εκτέλεση. Είναι από το δίσκο Every One of Us, 1968 η χρονιά.

Και ελπίζω να μου συγχωρέσετε την πατατιά που έκανα προηγουμένως με το Painted Black. Απλά μπερδεύτηκα επειδή ήταν και αυτό ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν του Βιετνάμ. Τώρα όμως θα ακούσουμε το σωστό σήμα κατά τεθέν του Βιετνάμ, Animals. Αυτό που ακούσαμε ήταν Eric Burton and the Animals. Αυτό που θα ακούσουμε όμως τώρα είναι αυθεντική Animals, We Got to Get Out of This Place, από τα μεγάλα τους hit 1965 χρονιά. Opa.

for me and you. Έχω τον Μάνο που έσκασε νωρίς μύτη σήμερα και μου λέει πολύ πρωτότυπο κομμάτι, με κάποια ειρωνία βέβαια, αλλά είναι δυνατόν, παιδιά, να παίζουμε Eric Burton και να μην παίξουμε και αυτό.

αν υπάρχει κάποιος, κάποια, κάποιο που δεν έχει λυκνιστεί με αυτό το σκοπό, είναι ψέμα. Ένα τραγούδι της Μαρέινη από το 1924, από τον τρίτο αμερικάνικο δίσκο των Eric Burton and the Animals, Animalization, 1966 χρονιά.

και είναι ένα από τα διαμάντια των Eric Bards, των Eric Burton and the Animals, 1967 η χρονιά, Hotel Hell, γραμμένο από όλη την μπάντα. Ο Eric έχει να κάνει με τους στίχους περισσότερο.

Και μετά από το μαριάτσι style του Hotel Hell, πάμε στο Don't ever let nobody drag your spirit down. Ο δίσκος λέγεται Soul of a Man, είναι του 2006, είναι από τους solo δίσκους του Eric, αφιερωμένο στον Ray Charles, στον Johnny Lee Hooker και στην πόλη της Νέας Ορλεάνης. Oh,

Και αυτή που ακούμε είναι μια επανεκτέλεση του τραγουδιού του Johnny Cash, το Ring of Fire, σήμερα κατατεθέν τραγούδι του Johnny Cash που το έχει γράψει η June Carter, η γυναίκα του. Η επανεκτέλεση που ακούμε είναι ο Eric μαζί με την Eric Burton Band, 1974.

Ακούσαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα που σας έκανα και την ανακοίνωση ότι θα ασχοληθούμε με τον Eric Burton αυτή την Πέμπτη. Παίξαμε λοιπόν το When I Was Young, παίξαμε την πρώτη, την αυθεντική εκτέλεση από το 1964, από το The House of the Rising Sun, τον πρώτο δίσκο των Animals. Αυτή όμως που θα παίξουμε σήμερα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι ένα live του 1974 και είναι ο Eric Burton με την μπάντα του. Eric Burton in concert live 1974. Έτσι λέγεται ο δίσκος.

Φοβερό κομμάτι, ελπίζω να σας μη σας φάνηκε πολύ βαρύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο. Το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι το Out of My Mind, μια συνεργασία του Eric Burdon με τους Greenhorns το 2012. Θα ξαναπέσουμε πάνω στους Greenhorns, μια ψυχεδελική garage μπάντα από το Ohio. Τέριαξαν πάρα πολύ με τον Eric Burdon. Ένα εκπληκτικό δισκάκι που βγάλανε με αφρικάνικες μάσκες και φροηδική προσέγγιση. Είναι εκπληκτικό, θα σας το βάλω σαν εξώφυλλο στα social για την επόμενη Πέμπτη που θα ξανακούσουμε τον Burdon.

Έχω το Μάνο εδώ που είναι stand-by και με αγχώνει. Το επόμενο τραγούδι είναι το τελευταίο που θα ακούσουμε για σήμερα. Σας υπόσχομαι ακόμα περισσότερες πληροφορίες την άλλη εβδομάδα για τον Eric Burton. Έχουμε να πούμε για τα περάσματά του από τον κινηματογράφο, για την αθηναϊκή του ζωή. Από το 2020 είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα και να ακούσουμε πολλές μουσικές. Σας αφήνω με το To Love Somebody, ένα τραγούδι του Άντριου και του Μπάρι Γκίμπ, με ένα εκπληκτικό σόλο από το Love Is του 1968.

σε πάρα πολλές συλλογές υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δεν θα το προλάβουμε όλο το κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη για να πούμε τα υπόλοιπα. Γκάζια στον Καζόν, Βίλμα, Βίλμα Τσίρκα, Αιγαίο Live 95,8. Χαιρετώ, γεια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Μας πέδιψε ο καιρός φέτος, άργησε να ζεστάνει, μια μας το πήγε ζέστη, μια κρύο, μετά πάλι ζέστη, μετά παγωνιά, μετά το ένα και το άλλο. Και επειδή φτάσαμε στα μέσα του Μαΐου, έγινε η αίσθηση σαν ένα έτσι rock jazz πειραματικό κομμάτι, σαν και αυτό που πάει να ξεκινήσει τώρα, του αγαπημένου μου Jimmy Tenor. Και αποφάσισα αυτή η εκπομπή η σημερινή, το σημερινό δίωρο, να είναι μια προετοιμασία για αυτό που θα μας έρθει, και ευχόμαστε να μας έρθει, και εγώ προσωπικά εύχομαι να μας έρθει. Καλοκαιράκι, μουσικούλες, ποτάκι, λίγο έτσι πιο χαλαρή ρυθμή, να ξεχαστούμε, γιατί ο χειμώνας ήταν βαρύς και περίεργος.

με αυτά και με αυτά. Είμαι ο Μάνος, είναι λίγο μετά τις 10, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι ο GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. Και geolive.gr στα διαδικτυακά και για όσους δεν έχουν συσκευές ραδιοφώνου και για όσους δεν βρίσκονται στη Σύρο. Και απέναντί μου έχω καλεσμένο την Ελένη. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, Ελένη, η πρώτη συμμετοχή δεν νομίζω σε ραδιοφωνική εκπομπή. Κάποτε ήσουν ραδιοφωνικός παραγωγός, αν έχω.
1: Παλιά, ναι.
0: Παλιά, όχι εδώ.
1: Όχι, όχι.
0: Μακριά.
1: Στο μεγάλο χωριό.
0: Στο μεγάλο το χωριό. Αλλά είναι από τις πολλές φορές που έχεις επισκεφτεί τη Σύρο.
1: Ναι. Έκανα και δύο μπάνια. Μπράβο. Ένα χτες και ένα σήμερα. Πολύ. Άρα καλά. Μπήκαμε στο καλοκαίρι.
0: Εσύ. Εμείς
1: εγώ
0: ακόμα
1: μπήκα.
0: Όχι. Εμείς ακόμα όχι. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στα στούντιο το EO Live.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει ραδιόφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει.

0: Και αυτό είναι η εισαγωγή μας για σήμερα, για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ο Jimmy Tenor με τον Dirty Jimmy.
1: And this is one of them.
0: Και περνάμε στους More Horizon. Yes, baby, yes, Sally said.

0: Δύο Γερμανοί DJs από το Hannover της Γερμανίας.
1: Έχει κι άλλο Hannover.
0: Ε?
1: Έχει κι άλλο Hannover.
0: Ε, αλλά πάει μαζί το Hannover της Γερμανίας.
1: Αφού είναι Γερμανοί.
0: Ναι, μπορεί να είναι μπαράκι, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί να είναι Γερμανία από άλλο μέρος της Γερμανίας.
0: Ακριβώς, ή μπορεί να είναι Hannover μπαράκι κάπου. Και να παίζουν εκεί DJs.

Να πω σήμερα ότι δεν θα είναι ψαγμενιές η εκπομπή. Θα ακουστούν κομμάτια που έχουν χίλιο ακουστεί και θα ακουστούν για άλλη μία φορά. Αλλά κυρίως το επόμενο κομμάτι θα είναι, ένα κομμάτι που χαρακτηρίζει το Συριανό καλοκαίρι από τη δεκαετία του 80.

Θα περάσουμε λοιπόν σε ένα βρετανικό συγκρότημα της δεκαετίας του 70 με πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και κυρίως εδώ πέρα σε αυτό το βράχο που λέγεται Σύρος, από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα μέσα δεκαετίας του 90 όσοι κάναν τις διακοπές τους στο Γάλλησσα παραδείγματος χάρη. Αυτό το τραγούδι το είχαν ακούσει άπειρες φορές και ήταν ορισμός του, ξέρεις τι, ήρθε το καλοκαίρι. Μιλάμε για τους Stretch. Why did you do it?

0: Αφού μας κούνησαν λίγο οι Rolling Stones, θα μας κουνήσει και η Sean Lee's Ping Pong Orchestra.
1: Ξαναπες το αυτό, άμα μπορείς.
0: Sean Lee's Ping Pong Orchestra.
1: Εντάξει.
0: Σε μια διασκευή του Trick Me της Kelly's.

Έχουμε περάσει στους De La Soul. Και αφού ακούσαμε Donna Summer πριν, τώρα ακούμε Chaka Khan με De La Soul. All good.

0: Συνεχίζουμε με κλασικουργίες του καλοκαιριού. Ναι.
1: Μόνο σου συνεχίζει. Εμένα με έχει αφήσει εδώ μόνη μου.
0: Σου έχω δώσει το ελεύθερο να μιλήσει όποτε θέλει. Εσύ δεν μιλά.
1: Εσύ μόνο εγώ κλείνω στο μικρόφωνο. Άρα ποιο είναι το ελεύθερο.
0: Όποτε θέλει μπορεί να μιλήσει.
1: Με φημώνει. Με φύτα.
0: Well, Jerry. Play that funky music.

συγκεκριμένο καλοκαιρινό κομμάτι που όποτε μου δίνει τη δυνατότητα να παίξω μουσική πάντα υπάρχει στο setlist. Pull Up to the Bumper είναι από την Grace Jones και να θυμίσω ότι πέρσι το καλοκαίρι 2 Αυγούστου του 2025 μας είχε επισκεφτεί.

0: Εν αναμονή λοιπόν της συναυλίας των Iron Maiden, ο κύριος Χωσέ Αουγκούστο Ντεσάντο Τζούνιορ, με τη βοήθεια του AI, έκανε μια διασκευή του The Trooper σε μια soul funk version. Σ' ακούω, Ελένη.
1: Θα πας Iron Maiden?
0: Όχι, θα πάω στους Γκορίλλας με την κόρη μου. Μπορώ να πάω σε μια συναυλία μόνο αυτό το καλοκαίρι και γι' αυτό δεν πήγα και στους Metallica.
1: Mm-hmm. Πρέπει να είσαι ο μόνος που δεν πήγε στους Metallica.
0: Απ' τη σειρά, ναι.
1: Από όλη την Ελλάδα μπορώ να σου πω.
0: Βλέπω κανέναν απέναντί μου που δεν πήγε σίγουρα.
1: Δεν θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ναι, αυτούς που θα πήγαιναν είσαι ο μόνος που δεν πήγε.
0: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν μια διασκευή του The Trooper και θα περάσουμε, μια που είμαστε και ραδιοφωνική εκπομπή, στις αφιερώσεις. Αλλά θα πω μια μικρή ιστορία. Το επόμενο κομμάτι και άλλο ένα που θα ακουστεί στη δεύτερη ώρα είναι από μια βραδιά που περάσαμε το Πάσχα μετά το Φαγοπότη. Είναι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Γιώργο που μαζί ήμασταν εκείνη τη βραδιά και στα παιδιά από το 7 που και αυτά ήταν εκείνη τη βραδιά. Είναι, πες, εσύ που έχεις.
1: Το κοινό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ άκου που αφιερώνω.
0: Ναι.
1: Η αφιέρωση είναι τύπου 1985.
0: Πολύ ωραία.
1: Αφιερώνω στον Λουκά. Στην Λολίτα. Στον Έλβις. Στον Ντάβιντ. Στην Ελίνα.
0: Ελίνα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Με πολύ love.
0: Με πολύ love περνάμε στη Suzy Q και το Tonight.

Αυτή ήταν λοιπόν η Suzy Q και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα του νυχτερινού ημερολογίου, με κομμάτια που θα μας βάλουν λίγο σε καλοκαιρινό mood, και θα είναι και αυτό αφιερωμένο για μια κοπέλα η οποία θέλει πολύ να δει την ταινία που παίζει αυτή την περίοδο στο σινεμά, που είναι το biopic του Michael Jackson. Μεγάλη φαν, αλλά θα προτιμήσει το Σάββατο βράδυ να δει Eurovision αντί για αυτό. Οπότε εγώ θα της αφαιρώ στο επόμενο κομμάτι. Είναι ο Michael Jackson, είναι το Don't Stop Till You Get Enough, και το κομμάτι είναι αφαιρωμένο στην Αναστασία. It makes me...

Είναι καλοκαιρινά tunes, μας ετοιμάζουν για το καλοκαίρι που έρχεται. Είμαι ο Μάνος, έχω μαζί μου την Ελένη, το νυχτερινό ημερολόγιο Aegeo Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο aegeolive.gr. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό
2: καλέ. Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: επαφή στο ραδιόφωνο.
1: Beautiful faces, oh beautiful lies, lovers for just one day.
2: Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα, νυχτερινό ημερολόγιο, GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. GeoLive.gr θα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι τις εκπομπές, τις περισσότερες live εκπομπές του σταθμού μας ακούτε στην καρτέλα του GeoLive.gr, καρτέλα podcast, και στο podbean.com. Είμαι ο Μάνος λοιπόν, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο. Έχω απέναντί μου την Ελένη και αυτοί που ακούγονται. Ναι, παρακαλώ.
3: Θέλω και εγώ να πω το επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Ωραία, είναι Aegeo Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ο Jim Kerr των Simple Minds μαζί με τους Jam & Spoon στο Cynical Heart.

Και περνάμε σε ένα περφέτο μίξ που βασικά είναι ένα remix του Paul Oakenfold. Ένα perfecto mix που έχει παίξει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή και είναι σε ένα κομμάτι των In Excess. Suicide Blonde.

0: Στο διάλειμμα για διαφημίσεις, Ελένη, άκουσες και το σποτάκι της εκπομπής που είναι βασισμένο πάνω στο Around the World των Daft Punk.
1: Ναι, φανταστικό.
0: Πολύ καλή, ήταν υπερπαραγωγή.
1: Πρέπει να στήχησε κιόλας.
0: Στήχησε πάρα πολύ το χρόνο και την ηρεμία όλων των παραγωγών του Αιγαίου. Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Ναι. Και τους ευχαριστώ που βοηθήσανε. Οπότε θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε το Mellow Mix του Around the World από τους Daft Punk.
1: Μπορώ να σου το τραγουδήσω και εγώ μετά.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα κάνουμε
1: ένα δεύτερο. Σε Μάνος Λιγνός, Μάνος Λιγνός.
0: Ναι. Καλέ. Δεν το ξέρω αυτό.

Υποσχέθηκα κομμάτι από τη βραδιά της Ανάστασης, δεύτερο, και είναι αυτό που ακούμε, λέγεται Άγιο, και είναι από Ταρτάν.

0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί έχει γίνει μεγάλος χαμός αυτή την περίοδο λόγω μιας ταινίας στο Netflix. Εμένα κάτι τέτοιο μου αρέσουν, γιατί ξαναγνωρίζουμε κομμάτια, πόσο μάλλον από αγαπημένα συγκροτήματα. Αν και το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι και τόσο παλιό, το συγκρότημα υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει βγει, που λες Ελένη, μια ταινία που λέγεται Acon, κάπως έτσι, με τη Σαρλίζ Θέρον. Και κάποια στιγμή, σε μια στιγμή σκηνή έντασης, το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακολουθήσει παίζει ένα σημαντικό ρόλο ως προς την εξέλιξη αυτή της σκηνής και προσφέρει ένταση. Γνωρίζεις ποια μπορεί να είναι? Ωραία. Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει ξανασυνεργαστεί με το Q-Tip, ο οποίος θα κάνει τα φωνητικά. Το κομμάτι λέγεται Go, δεν είναι από το Moby.
1: Κρίμα.
0: Ναι, είναι από τους Chemical Brothers.
1: Καθόλου κρίμα.
0: Καθόλου κρίμα. Η προηγούμενη φορά που είχαν συνεργαστεί αυτοί οι δύο ήταν το...

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Chemical Brothers, μας έφεραν λίγο πριν το τέλος. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα θα είναι σε τελείως διαφορετική φάση, οπότε θα κάνουμε αποφώνηση τώρα.
1: Τώρα. Ωραία ήτανε.
0: Ωραία ήτανε. Πιστεύω να φτιάξει ένα μούδια το καλοκαιράκι να τον υπομονούμε.
1: Εύκολα.
0: Το τελευταίο κομμάτι είναι αφαιρωμένο στο καλοκαίρι και στη θάλασσα, σε ένα πιο χαλαρό ύφος. Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο της Πέμπτης. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσετε την ίδια εκπομπή σε επανάληψη. Θα τα πούμε live σε δύο εβδομάδες. Μαζί μου είχα την Ελένη.
1: Εγώ είχα το Μάνο.
0: Ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο στον Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Και στον AegeoLive.gr. Τα γνωστά. Να προσέχετε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό, να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Θα κλείσουμε με Μορσίμπα και The Sea.
1: Bye.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.